0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ζείτε να ξέρετε τα σαρδάμ μόνο αυτά που ακούγονται στον αέρα. Εγώ ζω και τα σαρδάμ εκτός αέρα, ούτε καφέ δεν μπορεί να παραγγείλει. Πήρε τώρα 30 δεύτερα πριν βγούμε στον αέρα και λέει: καλημέρα, το ρούφιξα τον καφέ. Μπορώ να χάλω έναν. Με τι άλλο έναν. Ζωνίβο είσαι. Άλλο
2: ναι.
1: Σκράτς κάνεις.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι ανικανότητα είναι αυτή. Απίστευτη.
1: Λοιπόν, τι γυρίζει.
2: Μα άκουγα και εμένα και έλεγα δεν θα ξεκολλήσει κάποια στιγμή το σύστημα. Δεν θα πει άλλο ναι. Αυτό τρομερό.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Σίγουρα έχετε πει χειρότερα. Και μην πείτε τώρα δεν είναι ο πρώτος το αναμάρτητος το λίθο.
2: Πρώτος το λίθο βαλέτο.
1: Μπράβο, γιατί θα έχετε πει άλλο ένα ψέμα.
2: Σωστό,
1: έλεος.
2: Σωστό. Ωραίο.
1: Take five, έλα.
2: Μέχρι τις 10 θα είμαστε
1: ούτε
2: μαζί.
1: Εκεί δεν μπορείς να βρεις το στόχο. Δηλαδή τι πράγμα είναι. Χέρι μεγάλο, εγώ και δεν βρήκες το στόχο. Πώς το καλό το βρήκες τον άλλο το στόχο, δεν καταλαβαίνω.
2: Ήταν πιο κοντά.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ζείτε να ξέρετε τα σαρδάμ, μόνο αυτά που ακούγονται στον αέρα. Εγώ ζω και τα σαρδάμ εκτός αέρα, ούτε καφέ δεν μπορεί να παραγγείλει. Πήρε τώρα 30 δεύτερα πριν βγούμε στον αέρα και λέει: καλημέρα, το ρούφιξα τον καφέ. Μπορώ

0: Χαλό ναι. Με τι άλλο ναι. Ξονίβο είσαι. Χαλό ναι. Σκράτς κάνεις.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι ανικανότητα είναι αυτή. Απίστευτη. Ναι.
0: Λοιπόν, τι γυρίζει.
1: Μα άκουγα και εμένα και έλεγα δεν θα ξεκολλήσει κάποια στιγμή το σύστημα. Δεν θα πει άλλο ναι. Αυτό τρομερό.
2: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Μιλάμε για το Χίρου Ονόντα, ένας Ιάπωνας αμφιπολογαγός του αυτοκρατορικού στρατού.
2: Okay.
1: Αυτός λοιπόν το 1944 στάλθηκε στο νησί Λουμπάνγκ των Φιλιππίνων με πολύ συγκεκριμένες διαταγές να κάνει δολιοφθορές, αντάρτικο, και του δόθηκε επίσης και η εντολή ότι του απαγορεύεται να αυτοκτονήσει ποτέ και να παραδοθεί. Παρά μόνο εάν ερχόταν ο Ιαπωνικός στρατός να τον πάρει. Μόνο έτσι θα παραδιδόταν δηλαδή. Με αποτέλεσμα αυτό γίνεται το 1944. Το 1945 λύγει ο Παγκόσμιος Πόλεμος. Πετάνε λοιπόν φυλάδια από τα αεροπλάνα και θεωρεί ότι είναι εχθρική προπαγάνδα.
2: Μάλιστα.
1: Συνεχίζει για 29 χρόνια
2: όχι, ρε φίλε.
1: Να κρύβεται μέσα στη ζούγκλα των Φιλιππινών σε αυτό το νησί.
2: Μια εφημερίδα δεν είχε εκεί στο.
1: Είχε και ραδιόφωνο. Είχαν κλέψει και τρανζίστορ. Και ακούγανε τα νέα και θεωρούσαν όλο ότι είναι εχθρική προπαγάνδα. Γιατί δεν είχε έρθει ο Ιαπωνικός στρατός να τον πάρει. Παραδόθηκε τελικά στις 10 Μαρτίου του 1974. Γιατί ένας Ιάπωνας τουρίστας τον εντόπισε και έφερε στο νησί τον πρώην διοικητή του Ονόντα, ο οποίος του διάβασε επίσημα τη διαταγή παύσης του πυρός. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ζούσε 29 χρόνια μέσα στη ζούγκλα.
2: Είχε
1: και άλλους τρεις, είχε και άλλους τρεις μαζί του, που οι οποίοι σιγά σιγά χάνονταν γιατί μάλλον μάθαιναν τα νέα. Έμεινε μόνος του επί 29 χρόνια. Έτρωγε μπανάνες, καρύδες και κλεμμένα ζώα από ντόπιους αγρότες. Βέβαια, κατά τη διάρκεια αυτών των 29 ετών είχαν φάει και 30 ντόπιους. Πόλεμο είχαν, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είχαν, οι Φιλιππίνες είχαν τα νεύρα μαζί του. Δηλαδή, ήταν σε καταστάσεις πολέμου αυτός. Αυτός θεωρούσε ότι έχουμε πόλεμο. Δηλαδή, ήταν η ζωή σου ο θάνατός μου. Η ζωή μου ο θάνατός σου. Δεν κοιμήθηκε, λέει, βαθιά ούτε μία νύχτα για 30 χρόνια, γιατί υπήρχαν τα έντομα, υπήρχαν σκοπικοί και ο φόβος εντοπισμού. Όλα αυτά τα 29 χρόνια.
2: Και ο υπόλοιπος πλανήτης έτσι ζούσε. Στη μεταπολεμική περίοδο.
1: Διατήρησε το όπλο του σε άριστη λειτουργική κατάσταση. Καθάριζε τακτικά τα εξαρτήματα με λίπος από τους αγελάδες που έκλεβε. Όταν τέλος πάντων εμφανίστηκε ο άνθρωπος, ο πρώην διοικητής του, και τελικά ο πρόεδρος των Φιλιππινών του έδωσε χάρη για τις πράξεις του, επέστρεψε στην Ιαπωνία, όπου έπαθε, όπως καταλαβαίνεις, σοκ.
3: Ναι, προφανώς.
1: Σοκ. Βγήκε από τη ζούγκλα λοιπόν, φορούσε την καθαρή στολή του, μπορεί να ήταν φθαρμένη, αλλά ήταν καθαρότατη. Παρέδωσε και το σπαθί του σαμουράι και γυρίσε στον πολιτισμό. Έπαθε σοκάρα με όλα αυτά. Γιατί βρήκε μια χώρα αλλαγμένη, εξελιγμένη, τεχνολογικά υπερκαταναλωτική. Έφυγε από εκεί λοιπόν το 1975, επειδή πήρε και πολύ δημοσιότητα η ιστορία του. Πήγε στη Βραζιλία, όπου εκεί παντρεύτηκε και άρχισε να ασχολήθηκε με την εκτροφή βοηδών. Έκανε ένα ράντσο και επέστρεψε αργότερα στην Ιαπωνία και ίδρυσε ένα σχολείο φύσης, το Σχολείο Φύσης Ονόντα, ένα κατασκηνωτικό πρόγραμμα που δίδασκε σε παιδιά τεχνητέ και σε επιβίωση, αυτοπεποίθηση και αγάπη για τη φύση. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπο, 29 και πέθανε βέβαια υπερήλικος το 2014, έτσι, σε ηλικία μια χαρά. Φαντάσου τώρα, έτσι, το μυαλό αυτού του ανθρώπου που είχε τρανζίστορ, προφανώς.
2: Δεν πίστευε τίποτα.
1: Δεν πίστευε, νόμιζε ότι
2: 30 χρόνια στη ζούγκλα, ράμπο.
1: Ναι, μόνος του. Με το φόβο του εντοπισμού και κάνοντας ό,τι κάνει, ας πούμε, με βάση τις εντολές που του είχαν δώσει. Τρομερό, η αφοσίωση, έτσι.
2: Απίστευτο, απίστευτο.
1: Δεν θα αυτοκτονήσει ποτέ, θα παραδοθεί. Δηλαδή, δεν μας περνάει από το μυαλό αυτό το πράγμα, έτσι. Και υπάρχουν και φωτογραφίες που είναι πλέον. Εντάξει, δηλαδή, γιατί φαντάζομαι τώρα ότι θα ήταν 44, θα ήταν νέος, ήταν, ξέρω εγώ, 20-19-20 χρονών, πόσο θα ήταν.
2: Απίστευτο.
1: 22. Απίστευτο. Μετά, είναι μεγάλος, δηλαδή, θέλω να πω, μετά από 30 χρόνια. Ήταν 50
2: χρόνια. Δεν το συζητάμε. Τώρα μιλάμε για τρελή αφοσίωση. Δηλαδή, θα μου πει εμένα, μην πιάσει το πόμολο, έχω καθαρίσει και θέλω να πιάσω το πόμολο. Δηλαδή. Και ο άλλος καθόταν 29 χρόνια γιατί είχε σαφείς οδηγίες τις οποίες τηρούσε, έτσι.
1: Ναι.
2: Και δεν πίστευε και τίποτα.
1: Παρά μόνο αν ερχόταν ο πρώην διοικητής και του λέγε: έλα, τελείωσε τώρα, φτάνει.
2: Και αυτός εντωμεταξύ τόσα χρόνια δεν ήταν. Πού είναι ο Ονόντα?
1: Θα θεώρησε ότι έχει πεθάνει.
2: Μπορεί, ναι, αν πεις.
1: Θα θεώρησε ότι έχει πεθάνει. Μπορεί. Γιατί και αυτός στο τέλος δηλαδή ήταν 4 μέσα στη ζούγκλα. Που σιγά σιγά σου λέει: γιατί την κάνανε, αλλά θα του λέγανε.
2: Τρομερό.
1: Μήπως τελείωσε ο πόλεμος? Όχι, όχι, είναι εχθρική προπά. Πάμε να κάνουμε τη ζωάρα μας.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και με ένα τέτοιο είδους ειδήσεις πάντα με εντριγκάρουν, όπως για παράδειγμα η μεγαλύτερη κινηματογραφική αποτυχία όλων των εποχών.
2: Το έχεις πει.
1: Η ταινία που δεν βγήκε ποτέ κτλ. Και σήμερα διαβάζω ένα δημοσίευμα στο Γκαζέτα που δεν το ήξερα καν εγώ αυτό ότι υπήρχε. Η μικρότερη σειρά στην ιστορία, τόσο αμφιλεγόμενη, που ακυρώθηκε μετά από ένα επεισόδιο. Φυσικά από την Αγγλία. Μια τηλεοπτική κωμωδία η οποία είχε ως πρωταγωνιστές τον Αδόλφο Χίτλερ και την Εύα Μπράουν, οι οποίοι τοποθετείται η σειρά στο Βερολίνο του 1938, όπου μένει ο Αδόλφος Χίτλερ σε ένα διαμέρισμα με την Εύα Μπράουν, και περιτριγυρισμένοι είναι από ενοχλητικούς γείτονες, οι οποίοι γενικά θέλουν να μαθαίνουν πράγματα για το ζευγάρι, και αυτό θέλει να κρατάει.
2: Έτσι ξεκινάει τον πόλεμο.
1: μια έτσι, ιδιωτικότητα. Στο επεισόδιο το οποίο έχει παίξει. Το μοναδικό επεισόδιο και μετά από τις αντιδράσεις που προκάλεσε ακυρώθηκε όλη η σειρά. Ο Χίτλερ και η Εύα Μπράουν υποδέχονται για φαγητό στη Γερμανία στο διαμέρισμά τους τον Νέβιλ Τσάμπερλιν, που ήταν πρωθυπουργός στην Αγγλία 37-40 στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να κάνουν μια συμφωνία. Ο Χίτλερ όμως δεν θέλει να μάθουν οι γείτονες ότι ο Τσάμπερλιν έρχεται στο σπίτι του για να φάει, και προσπαθεί να κρύψει τον καλεσμένο από τους γείτονες. Εγώ λίγο είδα στο YouTube ένα τρίλεπτο που υπάρχει.
2: Α, είδες.
1: Ναι, είδα και μ' άρεσε κιόλας. Η ταινία, λέω, η σειρά λέγεται Χάιλ Χάνεϊ, I'm home.
2: Χάιλ Χάνεϊ, I'm home.
1: Και ακυρώθηκε. Δυστυχώς θα πω μετά από ένα επεισόδιο, διότι από αυτό που είδαμε να μ' άρεσε.
2: Πότε βγήκε?
1: Κοίταξε, δεν λέει, αλλά από την εικόνα, επειδή είναι παρόμοια με το Fawlty Towers και τα λοιπά, πρέπει να είναι τέλη 70s, αρχές, okay. Πολύ αρχές 80s, κάπου εκεί.
0: Mm-hmm. Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο. Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι. Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211 365.
3: Επιμένεις?
4: Επιμένω.
3: Να το κάνουμε?
4: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
3: Εσύ μπορείς δηλαδή?
4: Έτσι νομίζω.
3: Δηλαδή θέλεις?
4: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
3: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
4: Τι να σου πω.
5: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
3: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
5: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρητού.
6: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής?
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
15: Πιάνω.
16: Κιάλο.
15: Βάζω.
16: Βάζω
15: το κεφάλι.
16: Το κεφάλι.
15: Κατεβάζω.
16: Κατεβάζω.
15: Φτιάχνω τα χέρια μου.
16: Φτιάχνω τα χέρια
15: μου. Και σηκώνω ψηλά.
17: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
18: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
19: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
20: People have repower. People have
21: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Η Beyoncé και το Halo, λίγο πριν ο Michael Cimbello και το Maniac. Πρωινό 5ης, 11 Ιουνίου, στον Easy 97,2, λίγα λεπτά μετά τις 6.30. Καλώς σας βρήκαμε, ξεκινάει άλλο ένα Easy Breakfast, όπως κάθε μέρα βεβαίως, από αυτή την ώρα μέχρι και τις 10. Με τη Μαρία Κωνσταντάκη, μετά από δεύτερη μέρα συνεχόμενη καλλιστενικής γυμναστικής, και τον διπλωμένο Στάθη Χρυστοφορίδη, μετά από δεύτερη συνεχόμενη μέρα, μάλλον θα πω, όχι δεν από ψέματα, μετά από έκτη συνεχόμενη μέρα, με δύο παγωτίνια.
1: Κάθε βράδυ. Εντάξει, μωρέ.
0: Εντάξει. Έκτη μέρα, έτσι.
1: Δεν βαριέσαι. Να σου πω κάτι όμως, το θέμα είναι ότι φτάσαμε στην Πέμπτη.
0: Ναι, φτάσαμε.
1: Με αυτά και με αυτά.
0: Με τα τριγλυκερίδια αυτά φτάσαμε.
1: Ο καθένας με ό,τι τον βοηθάει. Εμένα με βοηθάει η καλλιτεχνική τώρα, γιατί αισθάνομαι ότι τώρα θα έρθει καλοκαίρι και θα πάω διακοπές. Εσένα δεν σε νοιάζει, θα πας σε αυστριακή σάλπη εκεί πέρα.
0: Θα πάω για να δούμε.
1: Θα πάω. Εντάξει, μπορεί να έχω πληρώσει λίγο υπέρβαρο. Όμως δεν έχει σημασία, θα πάτε. Θα κάνεις μπάνιο. Όχι, τι σε νοιάζει.
0: Καλά δεν κάνω, γιατί το σώμα το κάνω μόνο. Δηλαδή θέλω να διατηρούμε σε μία φόρμα μόνο επειδή θα βγω στην παραλία. Όχι, θέλω για τον εαυτό μου.
1: Για τον εαυτό σου δεν βλέπω να σου δίνει τόσο μεγάλη σημασία.
0: Εντάξει, περνάω ένα δύσκολο μήνα τώρα. Πάντα καλοκαίρι. Το καλοκαίρι μου πάντα είναι δύσκολο. Δεν έχω πρόβλημα με τη διατροφή. Δεν έχω πρόβλημα να ακολουθήσω μια διατροφή ή να προσέξω. Με το παγωτό έχω πρόβλημα.
1: Ναι, έχει θέμα.
0: Έτσι, γενικά με τα γλυκά, αλλά κυρίως με το παγωτό. Έχω θέμα με το παγωτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να φάω μπάμιες που δεν τρώω, να τις φάω. Αρκεί αν έχω παγωτό μετά.
1: Ναι, θα φάω και τις μπάμιες.
0: Θα φάω και τις μπάμιες.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Μήπως όλη αυτή η ζάχαρη που τρώω, μήπως σου λείπει κάτι άλλο.
0: Τι να μου λείπει. Missing, όπως λένε και Everything But The Girl. Για τη συνέχεια και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
1: Φάει, αγόρι μου, φάει να σε χαρούμενο.
0: Άχρηστη πληροφορία της ημέρας σε λίγο και γεγονότα που συμβήσαν σήμερα. Καλημέρα σας.

0: Shivers, ο Ed Sheeran, πρωινό 5ης 11 Ιουνίου στο Easy Breakfast.
1: Σήμερα θα σε πάω στα Pokémon. Ναι. Έχεις παίξει Pokémon?
0: Ποτέ δεν έχω επαφή.
1: Δεν ήταν η επαφή μας.
0: Ούτε με, με εκείνο το παιχνίδι που κυνηγάγαν τα Pokémon, ούτε νωρίτερα με τα Pokémon ως σειρά, ούτε με τις κάρτες που υπάρχουν.
1: Γιατί
0: κάρτες...
1: το 95, ρε μωράκι. Το 95 εμείς ήμασταν μεγάλοι. Θυμάσαι βέβαια το χαμό που γινόταν. Έτσι, λοιπόν,
0: και υπάρχουν κάρτες Pokémon τώρα που αξίζουν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια.
1: Δεν κατάλαβες. Λοιπόν, το franchise λοιπόν, Pokémon που περιλαμβάνει anime και βίντεο παιχνίδια. Έχει αποφέρει μέχρι στιγμής που ξεκίνησε η όλη ιστορία σου, λέω, το 95, το 95, ενώ το anime Pokémon το 97, πάνω από 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Από τα πιο πετυχημένα franchise, νομίζω όσον αφορά στα παιχνίδια, τα βίντεο παιχνίδια, είναι το δεύτερο πιο πετυχημένο, πρώτο είναι το Super Mario. Αλλά φαντάζω τώρα, έτσι, τώρα ένας τύπος, ο οποίος ξεκίνησε ότι τα τόζει τα τζίρι, είπε να δημιουργήσει ένα παιχνίδι όπου μαγικά πλάσματα θα μπορούσε να τα πιάνεις, να παλεύουν μεταξύ τους και να ανταλλάσσονται.
0: Δεν θυμάστε τι χαμός γινόταν εδώ. Εδώ τώρα δηλαδή μεγάλοι ήμασταν. Με το παιχνίδι αυτό, με το κινητό.
1: Στον δρόμο που τα πιάνε.
0: Με την κάμερα,
1: παιδί. Που υποτίθεται πέφτει σε τρύπες.
0: Ναι, ναι, στο Μαρούσι είχε Pokémon εδώ και κυνηγάγανε Pokémon.
1: Γιατί μιλάμε και για μια χώρα και τη χώρα που μπορεί να κάνει και παρκούρ ούτω ή άλλω. Πόσο μάλλον όταν κυνηγά Pokémon.
0: Βαρθολομαίο Βαρανάβα και Ναθαναήλ.
1: Ναθαναήλ,
0: γιορτάζει σήμερα. Έπεσα χθε τένις το βράδυ με τον Ναθαναήλ. Γιατί ο κανονικός μου συμπαίκτης δεν μπορούσε χθες και έπαιζα με άλλο συμπαίκτη. Ναθαναήλ, γιόρτασε. Είναι λίγο καλύτερος από μένα. Διεθνής ημέρα παιχνιδιού είναι η σημερινή. Σαν σήμερα το 1821 οι Έλληνες επαναστάτες καταλαμβάνουν το Βραχώρι. Ποιο είναι το Βραχώρι, ξέρεις εσύ που είσαι από εκεί τα μέρη?
1: Είναι εκεί πάνω στα δικά μας τα μέρη.
0: Το Αγρίνιο.
1: Μάλιστα.
0: Το Αγρίνιο. Σαν σήμερα, το 1931, ιδρύεται η Πάντιο Σχολή Πολιτικών Επιστημών με κληροδότημα του Αλέξανδρου Πάντου. Σαν σήμερα, το 1966, στο νούμερο 1 των charts στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ανεβαίνει το Painted Black από τους Rolling Stones.
1: Κομμανάρα.
0: Σαν σήμερα, βέβαια. Το 80, η Ελλάδα, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, αγωνίζεται για πρώτη φορά σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Νάπολη της Ιταλίας και χάνει από την Ολλανδία με 1-0. Νομίζω μετά το 80, η επόμενη φορά που πήγαμε στο Euro ήταν το 2004, όταν και το κατακτήσαμε. Σαν σήμερα, το 82, δύο χρόνια αργότερα από την πρώτη παρουσία εθνική στο Euro, κάνει πρεμιέρα η ταινία E.T. ο Εξωγήινος του Steven Spielberg. Βεβαίως με Drew Barrymore, πολύ νέα αν θυμάστε, η πρώτη της ταινία. Σαν σήμερα το 2002, να το πούμε αυτό, ο Ιταλός Αντώνιο Μέουτσι αναγνωρίζεται από το Κογκρέσο ως ο εφευρέτης του τηλεφώνου. Θέτοντας τέλος σε μια διαμάχη ετών με τον Αλεξάνδρ Γκράχαμ Μπέλ, παρόλο που ακόμη και σήμερα όλοι λέμε «Α, τηλέφωνο, Μπέλ».
1: Ναι, ναι, Μπέλ. Είναι, τι θα σου μείνει, παιδί μου, είναι τσινιά.
0: Φαντάζομαι αναφέρεσαι στην διαμάχη Τέσλα και...
1: Όχι.
0: Πώς το λέει τον άλλον, ούτε το θυμάμαι.
1: Μπράβο.
0: Το 2002 την ίδια χρονιά κάνει πρεμιέρα το American Idol, δημιούργημα του Simon Fuller με τον Simon Cowell, την Paul Abdul και τον Randy Jackson στους ρόλους των Κριτών. Γεννημένος σαν σήμερα το 1910, και το λέω γιατί εμείς ως νέοι, αν θυμάστε, είχαμε πολύ έτσι επαφή και με τον ίδιο, με τα ντοκιμαντέρ του και με την εγκυκλοπαίδειά του, ο Ζακ Ιβ Κουστό, ο Γάλλος ωκεανογράφος. Γεννημένος σαν σήμερα το 1959, ο Χιου Λάρι, ο Άγγλος ηθοποιός, γνωστός περισσότερο ως Dr. House.
1: Α, ναι. Πα, πολύ ωραίος, ε. Και παρόλο να είδες τώρα, είσαι αυτής της κατηγορίας. Σεξι.
0: Ναι.
1: Αλλά δύσκολο, σε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Μονόχνοτος, δυσπρόσιτος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά σεξι. Αυτή η αποστασιοποίηση έχει το σεξινες. Ναι, αυτό είσαι.
0: Είναι λίγο νωρίς ακόμη. Ίσως φταίει αυτό, είναι 7 παρακάτι.
1: Dr. House και Dr. Pause.
0: Μην κάνω τώρα διαφήμιση. Λίλος Πάους. Έτσι.
1: Έκανες μόλις την έκανα.
0: Δεν πειράζει, δεν είπα, δεν έκανα. Παλίλος. Είναι παρεφερή. Είναι σαν τον πρίγκιπα της Ζαμούντα που ήταν η γνωστή εταιρεία με τα Μπέργκερ και το Μακντάουελ.
1: Ή ο Αριστοτέλης το Μάση.
0: Ακριβώς. Tired of being sorry, ringside, σε λίγο το Lexo Ελληνογκρεκόρα μας στο Easy Breakfast.

0: Of being sorry, ringside λοιπόν. Πρωινό Πέμπτη, Easy Breakfast. Έτοιμοι να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο με το Λέξο ελληνογκρεκόραμα. Να δω τι έχω ή δεν έχω σήμερα.
1: Τι κάνει ή δεν κάνει.
0: Τι κάνω ή δεν κάνω.
1: Μικτηρίζει ή δεν μικτηρίζει.
0: Όχι, δεν μικτηρίζω. Όλη μέρα μικτηρίζει.
1: Όλη μέρα μικτηρίζει λοιπόν, έτσι. Από την αρχαία ελληνική λέξη μικτήρ που σημαίνει.
0: Τι σημαίνει.
1: Μη.
0: Κτήρ.
1: Μύτη. Μύτη. Ρουθούνι. Και την κατάληξη ίζω που παίρνουν τα ρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, από τον μικτήρ λοιπόν, του μικτήρος η γενική, στην αρχαιότητα, το μικτήριζω λοιπόν σήμαινε στην αρχαιότητα στρέφω τη μύτη ψηλά ή στρεβλώνω τη μύτη ως ένδειξη περιφρόνησης.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε η μεταφορική έννοια και η σημασία και η ελληνική, η νεοελληνική, όπως έχει κρατηθεί βέβαια το ρήμα από τα αρχαία, είναι κατακρίνω, περιγελώ, χλεβάζω, κοροϊδεύω κάποιον. Αλλά με κτηρίζεις όλη τη μέρα. Το παραδέχεσαι.
0: Ψιλομικτηρίζω, ναι.
1: Ψιλομικτηρίζεις.
0: Ναι, ναι. Τι από ψέματα τώρα.
1: Α, ωραία, ναι. Το παραδέχεσαι. Εντάξει, κοίτα να δεις το λέξιο ελληνογλυκόραμα. Αν μη τι άλλο, δημιουργεί μία συνειδητότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Μία αυτογνωσία.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Η οποία πιστεύω
0: σε
1: αυτή. Σε κουβελάκι στο υπόλοιπο της ημέρας. Θεωρώ. Ωραία, να παίξει ο Τζόκερ, πιστεύεις μετά από αυτό.
0: Άμα το θεωρείς.
1: Εγώ το ένστικτο.
0: Άμα έτσι νιώθεις, ό,τι νιώθεις κάνε.
1: Εντάξει.
0: Μικτηρίζουμε λοιπόν και πηγαίνουμε σε δελτίο ειδήσεων. Η Άννα Καραθανάση είναι σήμερα στο δελτίο και αμέσως μετά επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα στο Easy Breakfast.
2: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant-première της νέας ταινίας της Disney Pixar, Toy Story 5.
3: Εσύ, Φόρκι, δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
4: Εγώ και εσύ μαζί.
2: Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinema του The Mall Athens. Αυτό το καλοκαίρι τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα. Παλιοί φίλοι, νέες προκλήσεις.
5: Πέρασε πολύ καιρός, καουμπόι.
2: Και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού.
6: Η πόνη μας χρειάζεται.
2: Toy Story 5 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: People have repower. People have repower.
8: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και Τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον. Όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη. Με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
19: Easy News.
20: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Σε νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά πολλαπλών στόχων στο Ιράν, προχώρησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που σηματοδοτεί περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν πληροφορίες για συγκρούσεις στην περιοχή των στενών του Ορμούς, τα οποία σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές έχουν κλείσει. Πρόκειται για τη δεύτερη νύχτα πληγμάτων μετά την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή κατηγορείται ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Λονγκό Αιγείου. Οι αντιφάσεις που υπέπεσε κατά την πολύωρη ανάκρισή του από τους αστυνομικούς του τμήματος ανθρωποκτονιών ήταν σύμφωνα με πληροφορίες αυτό που τον πρόδωσε και οδήγησε στην προφυλάκησή του. Ο φερόμενος δράστης, μία μέρα μετά το διπλό φωνικό, εξακολουθεί να αρνείται όλες τις κατηγορίες, ενώ πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται και οι οικονομικές διαφορές με τα θύματα. Σαφές μήνυμα ότι καμία μονομερής ενέργεια δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, εξέπεμψε ο Υπουργός Εξωτερικών κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν στη Σόφια. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Αθήνα δρά υπέρ της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Νότια Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Νέα επεισόδια εξέσπασαν χθες το βράδυ στο Μπέλφαστ, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μία μέρα μετά τις βίαιες αντιμεταναστευτικές ταραχές που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Όγκυλβι.
19: Easy Sports.
20: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε στη δεύτερη παράταση τον Ολυμπιακό με σκορ 93-86 σε ένα απίθανο ντέρμπι και κατάφερε να κάνει το 2-2 στη σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα κριθεί η κατάκτηση του πρωταθλήματος στις 13 Ιουνίου.
19: Easy Weather.
20: Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Λοιπόν, κίνηση έχουμε στην Λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο από την Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Αττική Οδό κατεβαίνοντας προς την Αχαρνών. Έχουμε κίνηση στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια και έχουμε κίνηση στον Καρέα Ελαφρώς από την Ηλίουπολη λίγο προς Βύρωνα και την ίδια και με τα μάτια μου ερχόμενος από το Νέο Φάληρο, η Μικράς Ασίας από νωρίς. Προς το λιμάνι του Πειραιά, πρωινό 5ης 11 Ιουνίου. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 7.30.
1: Με αυτά και με αυτά έχει φτάσει ο Ιούνιος στα μέσα του, έτσι.
0: Ναι, σχεδόν, εντάξει τώρα. Εντάξει, τα μέσα είναι.
1: 15.
0: Δεν 11 είναι ακόμη, εντάξει. Είναι τη Δευτέρα δηλαδή 15.
1: Εντάξει, το Σαββατοκύριακο τώρα δεν μετράει, ρε φίλε.
0: Δεν μετράει, το Σαββατοκύριακο μετράει για εμάς τους γονείς. Τριπλό μετράει. Και κυρίως του καλοκαιριού. Γιατί ξεκινάει το. Θα πάμε για μπάνιο. Δεν θα πάμε για μπάνιο γιατί έχει πολύ μεγάλο καύσωνα. Θα πάμε για μπάνιο. Βγήκε ένας καρχαρίας στη Βουλιαγμένη, δεν θα πάμε για μπάνιο. Όχι, προφανώς δεν λέω τέτοια πράγματα. Αλλά θέλω να πω.
1: Καλά, θα αρχίσει. Και με τους καρχαρίες δεν είσαι και πολύ φάου. Βγαίνουν διάφοροι. Οπότε τώρα τι, θα πει εσύ ότι βγαίνει ο καρχαρίας εκεί στην Καστέλα. Δεν έγινε γιατί.
0: Και βγαίνει λίγο
1: ακριβώς. Επιστεύουμε με επικαιρότητα.
0: Βίλε Βάλλο, Νατάλια Βελόν, Summer Wine και Donna Summer Hot Stuff. Τα δύο τραγούδια που ανοίγουν μουσικά αυτή την ώρα στο Easy Breakfast.

0: Summer Wine, Ville Valo, Natalia Velon, Easy Breakfast, πρωινό Πέμπτης, 7 και 10, επικαιρότητα, βασικά θέματα επικαιρότητας. Μέση Ανατολή βεβαίως, χτυπήματα και πλήγματα από το Ιράν και από τις ΗΠΑ. Τα στενά του Ορμούζ ξανακλίνουν, το πετρέλαιο λίγο τσιμπάει. Στα 95 τώρα το πρωί, ήταν στα 92 χθες τέτοια ώρα περίπου, στα 95... Είδες όμως,
1: πραγματικά δεν θυμάσαι.
0: Σήκωσε το βλέμμα της, έτσι, με τρομερή έκπληξη που θυμάμαι. Βεβαίως.
1: Που θυμάσαι το πετρέλαιο και την ώρα κιόλας. Εντάξει, την ώρα είναι αυτή την ώρα που λέμε, αλλά ότι μπήκες, ας πούμε, πιο πριν και είδες πετρέλαιο 92, πετρέλαιο 95.
0: Δεν μπήκα. Ερχόμενος εδώ, ακούω ειδησιογραφικό ραδιόφωνο.
1: Και τα λένε αυτοί.
0: Τα λένε και αυτοί.
1: Θα τα πω κι εγώ.
0: Τι ήθελα να πω. Σήμερα, μια και λέμε για τα πολεμικά, με τη σημερινή ημέρα, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας.
1: Κλείνει 5 χρόνια.
0: Και είναι μεγαλύτερος πλέον σε διάρκεια από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Τι λες, ρε φίλε.
0: Ξεπερνάει σε διάρκεια τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός χθες, δεύτερη παράταση, κέρδισε Παναθηναϊκός. Επόμενος και τελευταίος αγώνας για το πρωτάθλημα μπάσκετ το Σάββατο, 6 ώρα το
1: απόγευμα.
0: Στο ΣΕΦ, έχω παιδικό πάρτι.
1: Ναι.
0: 5.30 ώρα, στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Έχει, ρε παιδί μου, κάτι γηπεδάκια, κάτι χώρους εκεί εκδηλώσεων. Και έχουν κλείσει οι άνθρωποι το συγκεκριμένο χώρο.
1: Θα ακούτε και τον αγώνα, δεν θα χρειάζεται να βλέπετε τηλεόραση.
0: Και αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα πανηγυρίσουμε και. Θα πανηγυρίσουν, δηλαδή.
1: Καλά, φαντάζομαι ότι έχει τελειώσει το παιδικό πάρτι όταν θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Εφόσον το πάρτι ξεκινάει 5.30 και το άλλο ξεκινάει.
0: Ναι, πάνω κάτω θα τελειώσει. Την ίδια ώρα.
1: Την ίδια ώρα. Τι ωραίο Σάββατο, ρε. Τι ωραίο Σάββατο.
0: Και την Κυριακή να ξέρει πάρτι, παιδικό.
1: Και την Κυριακή.
0: Ναι, γεμάτο Σαββατοκύριακο. Σήμερα σχολική γιορτή, τι άλλα.
1: Πού είναι, σε ποια περιοχή?
0: Στον Πειραιά.
1: Στον Πειραιά και αυτό.
0: Ναι.
1: Μπορεί να συνεχίζουν και οι πανηγυρισμοί, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός.
0: Μέχρι την Κυριακή. Κάτσε, ρε φίλε.
1: Οτιδήποτε για να πάει στραβά είναι ο νόμος του Μέρφη. Αν είναι κάτι να πάει στραβά, θα πάει.
0: Θα πάει στραβά. Λοιπόν, αυτά
1: και αν δεν πάει, τελικά θα αποδειχθεί ότι ήταν καλύτερο να είχε πάει στραβά.
0: Ναι. Εντάξει. Ωραία. Αυτά. Ότι έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις?
1: Δεν θα πούμε και συνέχεια, δε.
0: Έχεις κι άλλα. Ωραία. Sixpence None the Richer. Για να επιστρέψουμε στα μουσικά, στις επιτυχίες μας, το Kiss Me στον Easy και βεβαίως το Easy Breakfast.

0: Σλίμα και Μαναμούρη, η breakfast. Να προσθέσω στα αθλητικά την ομάδα γυναικών πόλο του Ολυμπιακού που διεκδικεί το Champions League. 7η παρουσία σε τελικό και 3 κατακτήσεις, ενδεχόμενη 4η αύριο Παρασκευή. Και επίσης σήμερα ξεκινάει και το Μουντιάλ, να το πούμε γι' αυτό.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Σε Καναδά, Αμερική και Μεξικό. Εντάξει, οι ώρες δεν βολεύουν, αλλά η πρεμιέρα είναι 10 ώρα το βράδυ, Μεξικό, Νότια Αφρική, για το Μουντιάλ, το οποίο θα πάει μέχρι μέσα Ιουλίου.
1: Α, και θα γίνει χαμός εδώ πέρα και το βλέπει. Η ΕΡΤ νομίζω θα το παίζει.
0: Ναι, ναι, αλλά οι ώρες θα είναι περίεργες.
1: Ξυπνήστε και ένα πρωί. Αφού του άλλου λε ότι ξυπνά 2 ώρα τα ξημερώματα. Γιατί ξυπνάει το παιδί. Βάλε και εσύ λίγο τηλεόραση. Βάλτε να δει και αυτή. Μπορεί να τη αρέσει η μπάλα να γυρίζει.
0: Νομίζω ότι ο Ηρακλής αν έπαιζε 2 ώρα δεν θα έργα τηλεόραση να δω ποδόσφαιρο.
1: Μπράβο σου. Λοιπόν, πάω στον Τζέιμς Νταλαμάγκα, γιατί η Νταλαμάγκα, γιατί η μαμά του λέει, το λέει Νταλαμάγκα. Ενώ τέλος πάντων. Νταλαμάγκα. Σε μένα μου αρέσει καλύτερα το Νταλαμάγκα.
0: Νταλαμάγκα είναι πιο ωραίο.
1: Είναι πιο ωραίο
0: δηλαδή. Νταλαμάγκα. Με τον ντα κατευθείαν βγαίνει μια μαγιά, βγαίνει ένα νταλαμάγκα. Βγαίνει μια έτσι ένα αποστροφή, ρε, το νταλαμάγκα.
1: Το νταλαμάγκα είναι, πώς είναι.
0: Είσαι breakfast με το Στάθη νταλαμάγκα.
1: Ναι.
0: Αυτό ρε φίλε.
1: Ποιο Στάθη, δεν είναι το Τζέιμς νταλαμάγκα, μα είναι να το είσαι ολόκληρο. Λοιπόν, ως παπάς λέω, διαβάζω εδώ πέρα, έφυγε από την Αμερική τότε που ήταν incognito, γιατί σου λέει τώρα τον παπά ποιο θα τον ψάξουνε. Πήγε λοιπόν εκεί πέρα, πήρε μια στολή.
0: Εκείνη την εποχή βεβαίως, πριν από 20 κάτι χρόνια, ήταν και στις ελληνικές βιντεοκασέτες εγώ έβλεπα. Όταν κάποιος ήθελε να μεταφιεστεί, παπάς μεταφιεζότανε.
1: Ωραία, θα τα είχε μαθεί από εδώ πέρα λοιπόν. Μπορεί, θα είχε πει ότι άμα γίνει παπάς, γίνει το ψάλτης, γίνει το μουστάκας, δεν τους ψάχνει κανείς. Όπως έτσι λοιπόν ήρθε από την Αμερική, εμπλέκεται τώρα εντωμεταξύ το φόνο και ενός αλλονού. Αυτός λοιπόν είχε ένα ψυχικό τραύμα. Όταν έφυγε ο αδερφός του, δεν έφυγε, ενώ πέθανε, σε ένα καζίνο. Διότι στο καζίνο εκεί πέρα οι άνθρωποι της ασφάλειας, κάτι πάλι έγινε ένα μαναφούκι, και οι άνθρωποι της ασφάλειας έπεσαν πάνω του και του άσκησαν τόσο πολύ ασφυκτική πίεση που δεν μπορούσε να αναπνεύσει και πέθανε.
0: Μάλιστα.
1: Κατά το δεν μπορώ να. Και από τότε λέει έγινε ανεξέλεγκτος. Αυτή λέει ότι διατηρούσαν και μια εταιρεία security, αλλά από ό,τι λέει η Telegram ήταν μόνο για ναρκωτικά και για εκβιασμούς. Τέλος πάντων, ήρθε εδώ πέρα με τη μανούλα του εμένα ο άνθρωπος. 32 σκυλιά νομίζω είχε. Πιτμπούλ είχαν κάνει κάτι καταγγελίες οι γείτονες, δεν βγήκε νόημα. Η πρώην σύντροφος του Τζέιμς Νταλαμάγκα είχε κάνει καταγγελία για τα σκυλιά, ότι εκτρέφει πιτμπούλ για να τα παίρνουν μέρος σε παράνομους αγώνες. Αλλά πάλι δεν έγινε τίποτα. Η πρώην σύντροφος τώρα ήξερε για τα σκυλιά, δεν ήξερε μάλλον για το άλλο.
0: Μπορεί να μην ήξερε.
1: Η τωρινή πάντως λέει ότι δεν είχε ιδέα ότι τον καταζητούσε η Ιντερπολ.
0: Δεν την γουστάρεις καθόλου εσύ την τωρινή.
1: Δεν την γουστάρεις.
0: Εννοώ με την έννοια ότι πώς είναι δυνατόν να μην κατάλαβε τίποτα.
1: Οι γείτονες λένε ότι έβγαινε ελάχιστα. Αυτή έβγαινε λέει για το σούπερ μάρκετ. Δεν το ρώτησε κιόλας, γιατί βρε αγάπη μου δεν πάμε ένα σούπερ μάρκετ μαζί.
0: Ναι. Ένα Σάββατο ρε παιδί μου.
1: Ένα Σάββατο. Ναι. Έχω δει σε τόσες διαφημίσεις. Τόσο τα ζευγάρια είναι ευτυχισμένα.
0: Ναι.
1: Μπαίνουν στο σούπερ μάρκετ, είναι χαρούμενοι.
0: Ψωνίζουν.
1: Ο άντρας παίρνει χαζομάρες, η γυναίκα του λέει: όχι, βρε, δεν θα πάρουμε αυτό. Θα πάρουμε υγιεινά. Γιατί εμείς δεν το ζούμε αυτό. Δεν το ρώτησε ποτέ, βρε παιδάκι μου, και έμεινε στο σκοτάδι.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή.
0: Ωραία. Εντάξει, μια χαρά.
1: Ναι, γιατί έχω αυτή την απορία, καταλαβες.
0: Έχεις πολλές απορίες γενικά με το Νταλαμάγκα. Και βέβαια η αλήθεια είναι, επειδή έλεγες τις προάλλες για την σύντροφό του που δεν κατάλαβε τίποτα και σου λέγω ότι μπορεί να μην ήξερε, μπορεί 1002. Μετά όταν διάβασα κι εγώ και σου δίνω ένα δίκιο εκεί, ότι είχε αυτά τα 30 τόσα σκυλιά, ότι δεν έβγαινε και ότι είχε 13 κινητά. Που είναι το νούμερο ένα red flag, έτσι. Δηλαδή με γνωρίζεις. Πραγματικά δεν πάει το μυαλό σου σε τίποτα άσχημο ότι μπορεί να συμβαίνει, παρόλο που σε έχω βάλει σε ένα φρούριο, είναι κλειστά τα πάντα, έχουμε σκυλιά.
1: Πας εσύ σούπερ μάρκετ μόνο.
0: Ναι, μπορεί να σου έχω πει τις 1002 παπάντζες. Όταν έχω 13 κινητά. Έτσι. Ναι. Εδώ δηλαδή δύο να έχει ο άλλος και λες αμέσως τώρα τι γίνεται. Γιατί γίνεται αυτό, γίνεται.
1: Δηλαδή ψάξε λίγο τα κινητά. Αν μη τι άλλο, να δεις μήπως βρει καμιά άλλη, μήπως βρει πολλές άλλες. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
0: Το 13 κινητά είναι.
1: Ναι. Λες μήπως έχει διαφορετικούς λογαριασμούς στα social media και
0: αυτό πήγα να πω. Όχι να έχω δύο κινητά. Δύο λογαριασμούς Facebook να έχω, Instagram, αμέσως χτυπάει καμπανάκι. Δεν
1: ξέρω εσύ τους δύο λογαριασμούς.
0: Λέω ρε, όχι εγώ ρε φίλε.
1: Α, θα ψάξω τώρα.
0: Με το ζόρι έχω ένα. The way you make me feel. Ο Michael Jackson, για να κλείσουμε μουσικά και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast.

0: The way you make me feel, ο Michael Jackson στο Easy Breakfast. Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και αυτό το πρώτο ημίωρο αυτή τη ώρα. Σε άλλα νέα, τώρα διάβαζα πολύ γρήγορα πριν βγούμε στον αέρα ότι η εφορία σβήνει 6 δισεκατομμύρια παλιών χρεών που θεωρούνται πλέον ανίσπρακτα.
1: Α. Ότι δεν θα τα εισπράξουν.
0: Ναι, αν έχει πτωχεύσει, αν έχει φύγει από τη ζωή, αν δεν έχει κληρονόμου.
1: Αυτό
0: δεν είναι. Εγώ το πάτησα να δω. Μήπως κάποια κατηγορία με περιλαμβάνει.
1: Ξέρεις ποιο είναι το λάθος σου επίσης? Ότι εσύ δεν χρωστάς πολλά. Δεν είναι δηλαδή μέσα σε αυτά που λέει: ω, καλά, σιγά μην τα πάρουμε
0: ποτέ.
1: Είναι αυτά τα χρέη του τύπου που θα τα πάρει ο άλλος.
0: Ναι, και τα έχω και ρυθμισμένα. Δηλαδή, ό,τι ρύθμιση βγαίνει, πάω και μπαίνω μέσα. Έχω 120 δόσεις.
1: Εκεί βλέπω, σε αφήνουν να μπει στι ρυθμίσει. Έχει φάει έναν κόφτη από τα επιδόματα, αλλά έχει ρυθμίσει.
0: Εκεί με αφήνουνε. Έχω φάει κόφτη από επιδόματα και από πιστωτικές κάρτες. Δεν μπορώ να.
1: Ναι, εντάξει, αλλά οι πιστωτικές είναι από ιδιωτική. Δηλαδή είναι από τις τράπεζες. Αλλά στο δημόσιο όμως, δηλαδή, γιατί δεν θέλω να σου κόψουν τελείως τα φτερά ότι δεν είσαι μέλος της κοινότητας.
0: Ναι.
1: Μπες στη ρύθμιση, δεν μπορείς, όπως το λένε.
0: Στα επιδόματα, στα πας. Στα πας δεν μπορούμε να σε αφήσουμε να.
1: Γιατί να σου πω κάτι, και τα πας που θα τα πας. Θα τα φας. Θα τα φας και θα μπει σε άλλη ρύθμιση. Γι' αυτό σου λένε.
0: Ναι.
1: Έχεις δίκιο. Το κράτος για σένα.
0: Και εγώ νιώθω και καλά εδώ μεταξύ. Όταν ξαφνικά βγαίνει μια ρύθμιση 120 δόσεις και καταφέρνεις και μπαίνεις, λες: ω, εντάξει, μια ωραία, ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι.
0: Πήρα
1: δεν
0: μια
1: είμαι
0: ανάσα.
1: Εκτός, δεν είμαι το μαύρο πρόβατο.
0: Μπόρεσα και ανάσα να ρεπεί.
1: Βέβαια, πια παίζα. Ανάσα να το θυμάσαι τη διαφήμιση.
0: Βεβαίως τη θυμάμαι.
1: Αυτή η διαφήμιση. Μαζί και
0: εξάλλου.
1: Που τότε, επειδή ήμασταν πολύ μικρά και δεν καταλαβαίναμε τη σύνδεση, ενώ τώρα λες: α, ανάσανα, βέβαια, χρειάζεται και ανάσα αυτή.
0: Don't forget the lyrics. Απόψε, 10 παρατέταρτο στον Αντένα, νέο επεισόδιο με αγαπημένα τραγούδια, μονομαχίες, συγκίνηση και ανατροπές. Παρουσιάζει βεβαίως η Έλλη Κοκκίνου. Εμείς κάνουμε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει.
3: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ, πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεως. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό.

0: Θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα. Κόκκιπε. Κομπάνιο. Team colleague.
5: Παντρούσκα.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε, 8 παρα 25 πρωινό Πέμπτη στον Easy, στο Easy Breakfast.
1: Και τι είναι αυτό που μας αγγίζει κάθε μέρα? Το ο ήλιος φυσικά. Ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα μας κάθε μέρα, γι' αυτό χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία. Νέα Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50, αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα, με 2% εκτοήνη, νιασυναμίδη, βιταμίνη Ε και φυτικά εκχυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου. Μιλάμε για προστασία από UVA και UVB, με υποαλλεργική σύνθεση, χωρίς άρωμα και ενόπνευμα. Μιλάμε για την καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας μας. Και σε αυτό το σημείο να θυμίσουμε ότι η Derma ήταν μέγας χορηγός ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Νέα Luxurious Sun Care από την Intermed.
0: Αυξημένη κυκλοφορία έχουμε αυτή την ώρα στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα. Στη μεν άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών και πάνω προς την Αχαρνών, στην κάθοδο από την Αττική οδό μέχρι και χαμηλά λίγο πριν την Ιρά οδό. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου. Η Συγκρού αρχίζει και δυσκολεύει στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω προς το κέντρο της Αθήνας, όπως και η Αμαλίας. Η Καλλιρόηση, η Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο. Η Κηφισίας χαμηλά, κυρίως στο ύψος της Κατεχάκη, και στα δύο ρεύματα έχει μικροκαθυστερήσεις. Ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα κατά διαστήματα και η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά, τα κυριότερα σημεία με κίνηση αυτή την ώρα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 περίπου λεπτά και κάτι λιγότερο μετά το δελτίο των 8. Σε λίγο έρχεται η εύκολη ερώτηση Not. Σε λίγο επίσης ο Ντανιέλ Νταβίτ με τον Next Summer. Η Kylie τώρα, Can Get You Out of My Head στο Easy Breakfast.

0: Next Summer, ο Νταμιάνο Νταβίτ στο Easy Breakfast, όπως κάθε πρωί περίπου τέτοια ώρα.
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Για πάμε. Χθες λοιπόν λέγαμε ότι το 40% των ανδρών το έχουν κρύψει κάποια στιγμή και για κάποιο χρονικό διάστημα από τους γονείς τους και κυρίως από τη μαμά τους. Την μοτοσυκλέτα τους ήταν η σωστή απάντηση.
2: Το ατιμούτσικο το έβαλε δύο μέρες συνεχόμενα, ναι, την ίδια απάντηση σε διαφορετική ερώτηση.
0: Και χθες και προχθές. 9 στις 10 γυναίκες θα σας θυμίσει κάτι, αλλά δεν την έχουμε πει ως απάντηση. Δεν αντέχουν να βλέπουν άνδρες να φοράνε τι. Έχουμε πει παλιότερα για σκουλαρίκι, πάνω από τα 30. Έχουμε πει για το καπέλο ανάποδα. Έχουμε πει για.
3: Είναι η ίδια ερώτηση.
0: Για αμάνικα ή αθλητικές φανέλες.
2: Είναι η ίδια ερώτηση που έχει άλλη απάντηση.
0: Είναι η ίδια ερώτηση πάνω κάτω με άλλη απάντηση.
2: Τι πάνω κάτω τι είναι.
0: 9 στις 10 γυναίκες μπορεί να διαφοροποιούνται λίγο το ποσοστό τώρα, δεν θυμάμαι. 9 στις 10 γυναίκες, για την ακρίβεια, παραπάνω από 9 στις 10. Κανένα κεφάλι. Κανένα κεφάλι. Ξυπνάω στις 4.30 κάθε πρωί για να βρω την εύκολη ερώτηση. Να τελειώσω, ξύπναγα 5.30. 9. Αυτή ήταν η υπερβολή. Δεν αντέχουν να βλέπουν άνδρες να φοράνε τι. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Το Viber για τα μηνύματά σας. Πραγματικά εδώ που τα λέμε τώρα. Ναι. Ποιος άνδρας παίρνει, εκτός από κάποιους συγκεκριμένους, μια συγκεκριμένη. Άσε, δεν θα πω περισσότερα.
2: Ναι. Αίρεσης.
0: Όχι, δεν είναι αίρεση.
2: Ναι, κατάλαβα, ρε παιδί μου. Δεν εννοώ αίρεση.
0: Δεν θα πω γιατί θα βοηθήσω.
2: Με ομάδα, α πούμε.
0: 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Το Viber για τα μηνύματά σας. Με τα μηνύματα διεκδικείτε 3 βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα. Μετά από κλήρωση, όπως πάντα, προς το τέλος της εκπομπής.
2: 3 βιβλία για τον έρωτα, για τους ρόλους που παίζουμε στη ζωή μας, για την ανάγκη μας να ονειρευόμαστε. Η μυστική χρονιά της Ζάρα Χολτ, της Κίμπερλι Φρήμαν, στα ριχά του Μπέντζαμιν Γουτ και οντισιόν της Κέιτι Κιταμούρα. Της Κέιτι Κιταμούρα το βιβλίο αναφέρεται στη δύναμη και τη ρευστότητα των ρόλων που καλούμαστε να παίξουμε στη ζωή, διότι έχουμε μία καταξιωμένη ηθοποιό που συναντά ένα νεότερο άντρα για φαγητό στο Μανχάταν. Και έχουμε τώρα τις αναρωτήσεις. Είναι ο γιος, είναι ο εραστής, μπορεί ποτέ μια ιστορία να έχει μόνο μια ερμηνεία? Πραγματικά έχει να κάνει και με τους ρόλους που παίζουμε και με το τι βλέπουν οι άλλοι και το πώς ερμηνεύουν οι άλλοι. Πνοτιστικό βιβλίο από τα πιο πολύ συζητημένα της χρονιάς της Κέιτι Κιταμούρα. Αυτό και τα άλλα δύο θα τα πάρετε. Είναι από τις αγαπημένες εκδόσεις Διόπτρα. Τα διεκδικείτε με την απάντηση στην εύκολη ερώτηση. Διόπτρα.gr το site για περισσότερες πληροφορίες. Και 9 σχεδόν 10 στους άντρες, δηλαδή 9,5, ένα χέρι μόνο δεν έχει πει.
0: Ναι, γυναίκες έτσι δεν αντέχουν να βλέπουν άντρες να φοράνε τι. Θα συμφωνήσω με τις παντρίγες, ας πούμε, προφανώς, δεν και εγώ δεν μάζω καθόλου. Αλλά οκ, περί ωραίξω κολοκυθόπιτα.
2: Αλλά δεν είναι αυτή η σωστή απάντηση.
0: Όχι, δεν είναι αυτή η σωστή απάντηση. Πάντα όταν έχουμε τέτοιου είδους ερώτηση, από τα πρώτα μηνύματα είναι τα μαγιό τύπου σπίντο, τύπου sleep. Που θα συμφωνήσω επίσης, εκτός αν είσαι ο Αφρουδάκης.
2: Γιατί δεν μπορείτε, ρε παιδιά, να το υποστηρίξετε.
0: Δεν μπορούμε. Τι από τώρα, τι μπορούμε. Δεν μπορούμε.
2: Αλλά και να μπορείς. Μπέκαμ μια χαρά το υποστηρίζει.
0: Εντάξει, και να μπορείς τώρα να επιλέξεις.
2: Όχι, αρέσει το. Άμα το δει, βάλει ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, λες, ωραίο μαγιό να το πάρω και στον δικό μου. Μετά γυρνά. Δεν το παίρνω στον δικό μου.
0: Μπαρ, ακόμη και αν γυρίσει και ο δικό σου είναι σαν τον Ντέιβιντ Μπέκαμ. Γιατί να του πάρει τέτοιο μαγιό, τι να γλιστράει στο νερό, α πούμε, μη χάσει κανένα δευτερόλεπτο.
2: Ακριβώς.
0: Να βάρκιζα.
2: Σα χέλη, να γλιστράει.
0: Χαβανέζικο πουκάμισο, αμάνικο, σκίνι παντελόνια, φανελάκια, άσπρη φανέλα.
2: Σκίνι εννοεί αυτά κάτι κολάν που έχει
0: και
2: εσύ.
0: Ναι, καλά, είχα παλιότερα κι εγώ, ναι. Δαντελωτά ρούχα, γκέτες. Τώρα ποιος.
2: Το δαντελωτό ρούχο δεν σου έκανε, δηλαδή η γκέτα σου έκανε.
0: Μου έκανε και το δαντελωτό ρούχο, εντάξει.
2: Καλά κάνετε και βάζετε, κάτι κουλόθανε, οπότε καλά κάνετε.
0: Δαχτυλίδια, τυράντες, παπηγιών κτλ. Σαγιονάρες επίσης, βερμούδα τώρα. Γιατί είναι, παιδιά, 9 στις 10 γυναίκες βερμούδα. 10 παρά 5 απάντηση στον αέρα του.
2: Ό,τι φοράει ο δικός μας, δεν.
0: Εγώ φοράω μόνο βερμούδα.
2: Δεν φοράς βερμούδα.
0: Φοράω, αλλά η βερμούδα είναι κάτι που φοράνε όλοι. Δηλαδή τόσο ενοχλητική είναι η βερμούδα.
2: Ναι, είναι ενοχλητική, μας ενοχλείτε.
0: Σε τι σε ενοχλώ δηλαδή?
2: Δεν μπορώ να σου πω.
0: 6-9-81-9-7-2-9-7-2. 10 παρά 5 απάντηση και μετά τις 10 στον Instagram λογαριασμό του Easy97,2.
2: Θα επιστρέψω και το λέω θα επιστρέψω και δεν λέω θα επιστρέψουμε γιατί δεν γνωρίζεις την ιστορία που θα πω. Με μία από αυτές τις ιστορίες, τις καταπληκτικές του παρελθόντος, οι οποίες λες, δεν μπορεί. Δεν μπορεί κι ο άλλος να ήταν τόσο γκαντέμις. Έπεσε στην περίπτωση,
0: Προς το παρόν, η Starship.

0: Nothing's gonna stop us now. Η Starship στο Easy Breakfast, 8 παρα 10 πρωινό 5ης, 11 Ιουνίου. Και παρακαλώ, η ιστορία.
1: 2012, Rio de Janeiro. Μία κοπέλα περιμένει το ταξί της για να την πάει κάπου. Είναι εντυμένη με το σορτσάκι της, Βραζιλιάνα, καταλαβαίνεις τώρα, με τη σαγιοναρούλα της. Φαίνεται, ρε παιδί μου, εύκολο θύμα. Είναι ένας τύπος λοιπόν ο οποίος περνάει από δίπλα, τη βλέπει. Σου λέει εντάξει, τώρα το έχουμε. Βγάζει και ένα ψεύτικο πιστόλι για να την απειλήσει. Αυτό που δεν ήξερε όμως.
0: Έτσι το έχετε. Είναι σίγουρο ότι το έχετε με το πιστόλι.
1: Ναι.
0: Λέω, το έχουμε και βγάζει πιστόλι, είναι δεδομένο ότι το έχετε.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Το πιστόλι έχετε και εμένα, δεν είναι.
1: Μπράβο, ακριβώς. Αυτό που δεν ήξερε όμως είναι ότι αυτή η συγκεκριμένη κοπέλα ήταν μια μαχήτρια Βραζιλιάνα, UFC
0: ναι.
1: Fighter, που αυτό
0: στα
1: είναι
0: κλουβιά
1: το
0: αυτά που
1: Ultimate Fighters Championship,
0: ναι.
1: που συνδυάζει τις άπειρες τεχνικές από ζιουζίτσου, καράτε, τα πάντα, στα κλουβιά ακριβώς. Αυτή λοιπόν ήταν κάπως πολύ γνωστή, λεγόταν The Iron Lady, η σιδηρά κυρία. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, της βγάζει το πιστολάκι. Λέει αυτή τώρα, είναι, δεν είναι, να
0: τώρα
1: σου πω
0: που
1: κάτι,
0: να στο βάλω, λέει.
1: Δεν βαριέσαι, θα τον βαρέσω. Οπότε ξεκινάει λοιπόν να τον σαπακιάζει. Φτάνει σε ένα σημείο ο τύπος να την παρακαλεί να φωνάξει την αστυνομία.
0: Ή να τον πυροβολήσει με το όπλο του.
1: Όχι, ήταν ψεύτικο το όπλο. Οπότε να φωνάζει, την παρακαλεί να φωνάξει την αστυνομία για να σταματήσει να το χτυπάει. Και αυτό βέβαια που αντίκρισαν οι αστυνομικοί όταν είδανε το σκηνικό. Συγγνώμη, βγήκε και η μουσική. Είναι αυτό ακριβώς. Τον τύπο εδώ πέρα, του Λούμι, του βάλει και το γυαλί μου, ρε, πού πας.
0: Τον καημένο.
1: Τον τύπο του Λούμι και άλλη από πάνω με το κινητάκι της, έτσι περιμένει να έρθει η αστυνομία με τη σαγιοναρούλα
0: και
1: πάλι.
0: Και μετά το ταξί βέβαιος. Περιμένει να έρθει η αστυνομία και μετά το ταξί.
1: Και λέει, τον διέλυσε. Τον διέλυσε. Τότε τον
0: σάξε. Η κακιά
1: η ώρα για αυτόν. Γιατί αυτό είναι από ό,τι καταλάβαμε. Ήταν μια ωραία ώρα που μπόρεσε κιόλας να βάλει σε εφαρμογή τις τεχνικές αυτές που έλεγε σου λέει.
0: Και έκανε και μια προπόνηση εκεί που δεν το περίμενε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Σε πραγματικές συνθήκες. Τώρα κι αυτός πόσο γκαντέμις όμως, έτσι.
0: Δεν το άξιζε όμως.
1: Φουλ το άξιζε. Το άξιζε φουλ. Και πού να ξέρει τότε θα πέσει την πρωταθλήτρια, η οποία ήταν πολύ γνωστή, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν πολύ γνωστή στη χώρα της για αυτό το πράγμα. Που δεν έβλεπε και τηλεόραση αυτός. Κατάλαβες, ήταν όλα τα κακά της μοίρας. Αυτά. Αυτά. Για γιατί μερικές φορές το κάρμα έρχεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμένεις.
0: Καλά λένε,
1: για
0: την απόδοση. Κάρμα is a bitch. Ναι. Διπλής εδώ. Λοιπόν, με την καλή έννοια βέβαια η λέξη που ανέφερα. Ωραία, τέλεια, μια χαρά.
1: Το
0: πάμε.
1: Ποιο είναι το διπλής?
0: Το bitch.
1: Δηλαδή.
0: Κάρμα, ότι κάρμα is a bitch ως έκφραση.
1: Ναι.
0: Και ότι είπεσαι πάνω στην beach. Πολύ ωραίο,
1: πολύ ωραίο.
0: Α, πού να καταλάβεις εσύ.
1: Πού να καταλάβεις, ήταν τόσο ωραίο.
0: Μιλάς ξένα.
1: Ναι, δεν ξεμιλάω.
0: Έτσι τα λέγανε παλιά, μιλάς ξένα. Και εννοούσαν αγγλικά. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Ιωάννα Καραθανάση, μην ξεχνάτε, και είναι πολύ σημαντικό γιατί όλοι ψάχνουμε κάποια στιγμή από το αυτοκίνητο και το σπίτι μέχρι ασφάλεια για φυσικά φαινόμενα ή ασφάλεια υγείας. Όσο ψάχνεις, η αλήθεια είναι ότι τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι, ρωτάς, σου λένε για τις καλύψεις, λες όχι, ναι, εκείνο το έχει, μου είπαν κάποιοι άλλοι δεν το έχει. Ξαναρωτάς, ξαναψάχνεις, ξαναμπαίνεις, ξαναβγαίνεις και μπλέκεσαι με όρους, ψηλά γράμματα, καλύψεις κλπ. Δεν είναι πάρα πολύ απλό. Υπάρχει όμως το Insurance Market που το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα, όπου συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και πάνω απ' όλα έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά με όποια απορία και αν έχεις. Όλα αυτά στο Insurance Market. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές που τα συνδέσαμε.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Η εβδομάδα παίζει δυνατά. Με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
0: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
0: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
5: Α4 τα περιπολικό.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
9: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
12: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά.
13: Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
14: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
15: Easy News.
16: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή, βρίσκεται πλέον ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος σκότωσε την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της, ενώ οι αρχές ψάχνουν το κίνητρο της διπλής δολοφονίας στο Αίγιο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίαση στη μονοκατοικία, ούτε προέκυψαν ενδείξεις παρουσίας τρίτου προσώπου, ενώ δεν διαπιστώθηκε αφαίρεση χρημάτων ή άλλων πολύτιμων αντικειμένων από το χώρο. Σαφές μήνυμα ότι καμία μονομερής ενέργεια δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, εξέπεμψε ο Υπουργός Εξωτερικών κατά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν στη Σόφια. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Αθήνα δρά υπέρ της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Νότια Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. 22 χώρες, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών κρατών, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον ανθρώπων στα εδάφη τους, με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα τις πρώτες πρωινές ώρες. Εν τω μεταξύ, το ανώτατο κοινό στρατιωτικό δικαστήριο του Ιράν αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούς κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίου, ενώ προειδοποιεί ότι οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει να περάσει θα αποτελέσει στόχο. Γαλλία και Γερμανία συζητούν προτάσεις για την αναδιάρθρωση της 15ετούς διπλωματικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να βελτιωθεί η ανταπόκριση του μπλοκ σε γεωπολιτικές κρίσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, στοιχεία του οποίου δημοσιεύει το Reuters. Το Παρίσι, το Βερολίνο και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εξετάζουν επιλογές που περιλαμβάνουν ακόμη και την αφαίρεση αρμοδιοτήτων από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλλας. Easy Sports. Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν βρέθηκε σε καλή βραδιά στο Diamond League του Όσλο και τερμάτισε στην έκτη θέση του επικοντό με άλμα στα 5 μέτρα και 62 εκατοστά. Easy Weather. Στην Αττική σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, ενώ λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένεται να αναπτυχθούν τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Με κίνηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου και επίσης για όσους οδεύουν προς την έξοδο για Αθηνών Λαμίας, εκεί από τη Λεωφόρου Ηρακλείου και μετά να έχουμε περίπου 10 λεπτά καθυστέρηση. Ο Κηφισός στην κάθοδο από την Αττική Οδό κατά διαστήματα μέχρι και τη Λένορμαν, στην άνοδο από τα Σεπόλια και πάνω κυρίως μέχρι και την Αχαρνών, η Λεωφόρος Αθηνών και στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι, αλλά και στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Η Πειραιώς από την Τεχνόπολη προς την πλατεία Ομονίας, η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, η Αμαλίας, η Σταδίου στο κέντρο προς το Σύνταγμα, η Καλλιρόης, η Αρδιτού και η Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο, η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη, κατά διαστήματα μέχρι και την Εθνική Αντιστάσεως στο Χαλάνδρη, στην κάθοδο, καθυστερήσεις στην Παλαιολόγου, στα φανάρια εδώ των νοσοκομείων και χαμηλότερα από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Επίσης έχουμε κίνηση από το νέο Φάληρο Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά, στον Καρέ από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα και κατά διαστήματα στην άνοδο της Βάρης Κοροπίου, ανεβαίνοντας προς τη στροφή της Βάρης και από εκεί προς τη Σχολή Ευελπίδων. Αυτά χοντρικά, επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.30.
17: Έρχεται ο απόλυτα καλοκαιρινός διαγωνισμός.
3: Κάντε χαμό.
17: Γιατί όταν σκέφτεσαι καλοκαίρι, τη σκέφτεσαι θάλασσα. Και όταν σκέφτεσαι θάλασσα, τη σκέφτεσαι Σίτζετ, τη σκέφτεσαι. Διαγωνισμός με Σίτζετ. Έρχεται.
3: Μέχρι τότε. Τίνα Τέρνερ, The Best και η Σερ με το Believe στον Easy, όπως πάντα, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Turner, the best στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Πριν πάμε στο διαγωνισμό, μία μικρή παρένθεση, έτσι όπως για την εκπομπή έβλεπα, δηλαδή reels στο Instagram, έπεσε πάνω μου ένας λογαριασμός ενός τύπου, ο οποίος λέγεται The Urbanist, ταξιδεύει και μεταφέρει μέσω content που δημιουργεί τα μυστικά των πόλεων.
1: Α, ωραία.
0: Και ταξίδεψε από την Αμερική μέσω μονάχου για να πάει στη Θεσσαλονίκη, την πόλη μου, τη γενέτειρά μου, για να δείξει το μετρό και το σταθμό Βενιζέλου που έχει τα αρχαία κυρίως.
1: Ναι.
0: Και βρήκε το μετρό κλειστό. Λόγω δοκιμών που κάνουν για την επέκταση.
1: Δεν είχε ενημερωθεί καν. Ναι, αλλά να σου πω κάτι όμως. Αφού όλα τα έχουμε ψηφιοποιημένα. Δεν φταίμε εμείς τώρα με τον τουρίστα, τον Αλοδαπό που ήρθε του κάπνου οπότε θέλει να έρθει στη χώρα μας. Μπες μέσα, θα υπάρχει κάποιο application, θα υπάρχει κάποια ενημέρωση. Εμείς ενημερώνουμε, εσείς δεν ξέρετε.
0: Και αναγκάστηκε να βάλει βίντεο, γιατί έλεγε το μετρό ότι δεν έχει οδηγό και βάλε βίντεο, ξέρεις, αυτά του Υπουργείου που. Τα διαφημιστικά.
1: Τι να κάνει κι αυτό, θα είχε κλείσει τη χορηγία του, τώρα θα δείξω μετρό Θεσσαλονίκη. Δεν έδειχνε Αθήνα, μωρέ. Ποιο θα καταλάβαινε άμα έμπαινε μέσα σε ένα βαγόνι.
0: Εντάξει, ρε, εσύ να είναι πιστό στο content του τώρα.
1: Να είναι και πιστό.
0: Επίσης στην Αθήνα έχει οδηγό. Θεσσαλονίκη δεν έχει οδηγό το μετρό. Είναι διαφορετικό. Δεν μπορεί να.
1: Θα ήταν, δεν θα έδειχνε τον οδηγό. Θα έδειχνε.
0: Το βαγόνι, κύριε.
1: Ναι, μέσα στο βαγόνι.
0: Σίτζετς.
1: Δεν ξέρω κιόλα. Μπορεί να έχουν διαφορά και τα βαγόνια.
0: Έχουν διαφορά τα βαγόνια.
1: Α, έχουν διαφορά.
0: Τη Θεσσαλονίκη είναι τα καλύτερα. Φτάνει στο νησί με τη Σίτζετς γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις κάθε μέρα 2 και 20 από Ραφίνα για Κυκλάδες και είσαι στην Άνδρο σε μία ώρα και σου κοστίζει 24 ευρώ και 50 λεπτά. Στην Τίνο σε 2 ώρες, 33 και 70. Στη Μύκονο και στην Πάρο γρήγορα, άνετα από τη δουλειά, μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι. Ξεκινάς διακοπές, απολαμβάνεις την Σίτζετς. Μιλάμε για τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, η απόλυτη άνεση. Μεταξύ αυτής της άνεσης, πέρα από τα ψαλόνια που τους ή άλλους είναι άνετα, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια και φυσικά η δυνατότητα να πάρεις μαζί το αυτοκίνητό σου. 50 λοιπόν προορισμοί του Αιγαίου, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα και ο διαγωνισμός μας σας δίνει κάθε μέρα τη δυνατότητα να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο για τον προορισμό της επιλογής σας.
1: Ένα διπλό εισιτήριο με τη Σίτζετς που δεν σε απογοητεύει ποτέ, που συνδυάζει ασφάλεια, άνεση και ταχύτητα, γράφοντας Σίτζετς στο Viber του σταθμού 6981 972 972. Σίτζετς στο Viber του σταθμού 6981 972 972.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia στο Easy Breakfast. Ακολουθεί ο Rick Astley με το Never Gonna Give You Up. Mm-hmm. Αλλά ενδιάμεσα θα σε πάω μια γρήγορη βόλτα στη Σαρδινία.
1: Έτσι ξέρω και εγώ να πηγαίνω. Θέλω να πάω, μα είναι πλήρως για να πάμε στη Σαρδινία. Τι θα σε πάω, θα σε πάω.
0: Δεν σε πάω, ούτε βάρκησα. Πάμε σε Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Στη Σαρδινία, λοιπόν, διάβαζα τώρα μία είδηση. Mm. Η οποία προκάλεσε πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Η Σαρδινία έχει μία πολύ διάσημη παραλία. Από τις πολλές που έχει, έχει μία διάσημη παραλία, η οποία λέγεται Πούντα Μολέντης, η οποία από τον περασμένο Ιούλη ήταν κλειστή λόγω μιας πυρκαγιάς που υπήρξε εκεί από εμπριστές.
1: Μάλιστα.
0: Φέτος, λοιπόν, ο Δήμος αποφάσισε να πάρει κάποια μέτρα για να προστατεύσει το περιβάλλον.
1: Ωραία.
0: Και να μειώσει και τον κόσμο. Έβαλε εισιτήριο στη δημόσια παραλία, πρώτο μέτρο, 10 ευρώ.
1: Οκ. Okay.
0: Προκάλεσε αντιδράσεις, αλλά οκ. Okay. Και αυτό που προκάλεσε πολύ μεγάλες αντιδράσεις είναι ότι πλέον ο Δήμος δεν επιτρέπει στην παραλία να βάλεις ομπρέλα.
1: Δικιά σου.
0: Δικιά σου. Εκτός αν.
1: Ναι.
0: Έχεις παιδιά ως 10 ετών.
1: Ναι.
0: Και αν είσαι πάνω από 65 ετών. Mm. Από 10 ως 65 καρκίνο. Κάτω από 10 και πάνω από 65.
1: Ποια είναι η λογική?
0: Αυτό ψάχνουν να βρουν. Κάποιοι βρήκαν επιχειρηματικό παραθυράκι. Νικιάζω το παιδί μου.
1: Να, ωραίο.
0: Για να βάλετε ομπρέλα. Έτσι, νικιάζω τον παππού μου. Για να βάλετε ομπρέλα.
1: Δεν κατάλαβα. Ο στόχος είναι να μην πηγαίνει πολλοί κόσμος.
0: Ο στόχος είναι γενικά να προστατευτεί το περιβάλλον.
1: Από τι? Από την
0: Πολυκοσμία, από την ανθρώπινη παρέμβαση κτλ.
1: Ωραία. Άρα με αυτή τη λογική σου λέει θα πάρουμε αυτά.
0: Βάζει το εισιτήριο σου λέει. Ή μπορεί να βάλω έναν περιορισμένο αριθμό επισκεπτών. Δηλαδή κλείσαμε του 50.
1: Άκου, στην πραγματικότητα δεν θέλουν πολύ κόσμο. Στην πραγματικότητα αυτού που θέλουν είναι του άνω των 65. Διότι πρόσεξε να δει τώρα, έτσι. Βάζει πρώτο το εισιτήριο. Απαγορευτικό. Άμα είναι μια οικογένεια με δύο παιδιά, 40 ευρώ.
0: 40 ευρώ.
1: Δεν πα. Ή ο συνταξιούχος σου λέει έχει το δεκαρικά για να το πληρώσει. Και επίσης στην παραλία είναι ήσυχος, δεν κάνει πολλά. Ενώ το δικό σου το παιδί θα πληρώσει με το σαραντάρι, αν το πληρώσει, και μετά θα μας αλύσει. Οπότε για βάλει το σαραντάρι και για το παιδάκι, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Οπότε τους υπόλοιπους δεν τους θέλουν ούτως ή άλλως, γιατί το μεγαλύτερο το target group φαντάζομαι που πάνε παραλία είναι αυτοί από εκεί πέρα, 15, 25, 35. Οπότε φίλοι αυτούς τους κόβουμε έτσι κι αλλιώς. Μέχρι 10 χρόνων η ομπρέλα. Και από εκεί και πέρα δεν θα βγει η οικογένεια, δεν πρόκειται να βγει, δεν θα το δώσει το 40, θα έχουμε μόνο τους ταξιούς, που σημαίνει ησυχία και ηρεμία στην παραλία. Τι θα κάνουν, ένα ψαροντούφεκο, θα πάνε να κολυμπήσουν μέσα να πούν τα νέα τους, τέλος, τελειώσαμε.
0: Εκτός βέβαια αν η οικογένεια, τώρα που το σκέφτομαι, τετραμελής οικογένεια, εγώ δηλαδή πληρώνω 40 ευρώ για να μπω στην παραλία,
1: ναι.
0: Νοικιάζω το ένα παιδί 10 με 1, 30 ευρώ.
1: Νοικιάσεις.
0: Στη διπλανή οικογένεια που δεν έχει παιδί, να βάρει ομπρέλα.
1: Δεν είναι όμως, πρέπει να βγαίνει έξω τα λεπόρια να το δίνει, να το φέρνουν μέσα. Να. Δηλαδή, κατάλαβε.
0: Και 1 με 4 νοικιάζω το δεύτερο παιδί και βγάζω και 20 ευρώ κέρδος.
1: Ναι.
0: 30 ευρώ και 30 ευρώ, 60 με 40
1: ναι,
0: με 20
1: γιατί
0: ευρώ.
1: Σε
0: να πάρω και ένα φρέντε πρέσβη.
1: Ναι. Επίκει δεν θα έχει τίποτα εντωμεταξύ. Θα πρέπει να φέρει πράγματα. Δεν είναι τώρα, η οικογένεια δεν πάει εκεί. Τελειώσαμε. Συνταξιούχο, ησυχία, ηρεμία.
0: Και εκεί δεν είναι μακριά.
1: Και δεν είσαι μακριά, δηλαδή είσαι και τους υπόλοιπους.
0: Πιάνω και τις δύο κατηγορίες. Και παιδιά έχω, αλλά και συνταξιούχος κοντεύω να γίνω.
1: Άκου να δεις τι θα κάνεις. Σε λίγο που θα είσαι συνταξιούχος, θα πηγαίνεις σε αυτή την παραλία μόνος σου και θα λες δεν επιτρέπεται. Γιατί αυτά, όταν θα φτάσεις σε συνταξιό, θα έχουν μεγαλώσει.
0: Ναι. Θα πω δεν μπορείτε, παιδιά.
1: Α, εγώ έχω ομπρέλα, εσείς δεν έχετε.
0: Εσείς δεν έχετε. UVA, UVB, ακτινοβολία. Ξέρετε τι γίνεται. Αθερίζουν αυτά.
1: Εγώ είμαι σε ευαίσθητη ηλικία και το δερματάκι μου είναι σαν μωρού.
0: Rick Astley, λοιπόν, για τη συνέχεια, όπως υποσχεθήκαμε, Never Gonna Give You Up, το τραγούδι που θα μας πάει στις 8.30.

0: Ο Rick Astley, Never Gonna Give You Up, 8 και 28 πρώτα λεπτά, πρωινό Πέμπτη στο Easy Breakfast. Γελάω γιατί διαβάζω, αλλά θέλω λίγο να διαβάσω περισσότερο και να δω το βίντεο για μια πρόταση μου που έγινε viral με πολλά εκατομμύρια views λόγω της συγκίνησης και του ενθουσιασμού του γαμπρού. Αλλά θα διαβάσω λεπτομέρειες, έχω διαβάσει κάποια πράγματα.
1: Με το που άκουσε ενθουσιασμό.
0: Θέλω να είμαι σίγουρος για αυτό που θα πω και θα επανέλθω αργότερα.
1: Ο ήλιος μας δίνει ζωή, μας δίνει και κοκκινίλες όμως. Μετά την έκθεση στον ήλιο, πρέπει να δώσουμε στην επιδερμίδα μας τη φροντίδα που της αξίζει. Uniburn After Sun, μιλάμε για ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση. Ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Και όταν λέμε με φυσικό τρόπο, εννοούμε ότι συνδυάζει υλαιονικό οξύ και σουκραλφάτη που προστατεύουν και πουλώνουν το δέρμα, δημιουργώντας ένα προστατευτικό φιλμ που αποκαθιστά άμεσα την ισορροπία της υγρασίας του δέρματος. Περιέχει γιαούρτι με ισχυρή καταπραγητική για τη φλογιστική δράση, ιδανικό για άμεση ανακούφιση από τον ερυθισμό, συγκλονιστικό άρωμα, καθόλου λιπαρή υφή. Είναι κατάλληλο για κάθε τύπο επιδερμίδας, δροσίζει, καταπραίνει, αναπλάθει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο και αν το τοποθετεί στο ψυγείο πριν από τη χρήση, έχει ακόμα πιο άμεση ανακούφιση. Uniburn After Sun, για να μην σου μείνει το κάψιμο αξέχαστο, στα φαρμακεία, στα e-pharmacies και σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής πώλησης.
0: Λοιπόν, σε λίγο μεταξύ άλλων, Queen, Teddy Swims και όλες φυσικά οι επιτυχίες μας. Η υπενθύμηση στην εύκολη ερώτηση νότα, ναι, τώρα για την κίνηση, μόλις επιστρέψουμε σε λίγο στο Easy Breakfast.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
6: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
9: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Ήρθες.
10: Καμία

0: για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
8: Με τη Μινώ Online βεβαίως, με την οποία εκτός των άλλων ανακαλύπτουμε την γραφική νότια Ιταλία με άνεση, ποιότητα και οικονομικές τιμές. Ταξιδεύουμε από την Ιγουμενίτσα και την Κέρκυρα προς το Μπρίντιζι με τα καθημερινά δρομολόγια του υπερσύγχρονου Cruise Ferry Κιδών Παλάς σε συνεργασία με το Europa Link της Grimaldi Lines και σε 7 ώρες είσαι στην Απουλία. Εντυπωσιακές ακτές, ιστορικές πόλεις, γραφικά χωριά, Ιταλία τώρα. Δεν το συζητάμε, Λέτσε, Τάραντο, τα ελληνόφωνα χωριά, την Οστούνη και πάρα πολλά άλλα σημεία. Μπορείτε να κλείσετε ταξίδι στη Νότια Ιταλία στο minoan.gr και να υποφεληθείτε από τις ειδικές εποχιακές και ετήσιες εκπτώσεις όπως 20% για νέους 12-26 ετών ή για άτομα άνω των 60 ετών. Όταν σκέφτεσαι ταξίδι και στη Νότια Ιταλία, σκέφτεσαι Minoan Lines και βεβαίως εντός Ελλάδος. minoan.gr για περισσότερες πληροφορίες. Κίνηση στην Αθήνα. Αυξημένη στον Κυφισό Χιμποτηλιάρισμα στην άνοδο. Από τα Κτέρ και πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια. Χειρότερη η κάθοδος από την Αττική Οδό μέχρι και την Ιερά Οδό. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, κυρίως από τον κόμβο της λεωφόρου Φίλης μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Κίμης. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια. Αρκετή κίνηση και στο ρεύμα εισόδου από το Χαϊδάρι και λίγο νωρίτερα, μάλλον από το Περιστέρι και λίγο νωρίτερα, μέχρι και την Ακαδημία Πλάτωνος.

0: Θες να τα πεις εσύ?
1: Δεν ξέρω.
0: Αυξημένη στην Κηφισία.
1: Όχι, είμαι πάντω τίμια. Δεν ξέρω.
0: Στην Κηφισία, στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη και στην κάθοδο από την Εθνική Αντιστάσεως προς τους Αμπελόκηπους, η Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού και στα δύο ρεύματα, η Αλίμου Κατεχάκη από την Περιφερειακή Ημιτού προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και τη Λεωφόρο Μεσογείων. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, η Καλλιρόηση Αρδιτού, η Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα, η Αμαλίας, η Σταδίου και η Πειραιός από την Χαμοστέρνας προς την Πλατεία Ομονίας. Αρκετά προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο, στη Λεωφόρο Ποσειδώνο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Φαλιρικό Δέλτα και το Τροκαντερό μέχρι και περίπου την Λεωφόρο Καλαμακίου, στο ρεύμα προς Αθήνα από τον Άγιο Κοσμά μέχρι και τη Λεωφόρο Αμφιθέας, μετά στο ύψος του Φαλιρικού Δέλτα και μετά όλο το κομμάτι από την Καλλιθέα προς Μοσχά, το Νέο Φάλιρο και η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάλιρο προς τον Πειραιά. Ο Πειραιάς ούτως ή άλλως είναι επιβαρημένος όλη η κεντρική του δρόμου και η δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Επίσης ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρονα και Κεσαριανή, αλλά και η Ηλιουπόλος, η προέκταση της Βουλιαγμένης από τον Άγιο Δημήτριο μέχρι και περίπου το ύψος της Φιλολάου. Αυτά μας δίνει ο χάρτης. Αυτά λέμε κι εμείς.
1: Περίπου 9 στις 10 γυναίκες δεν αντέχουν να το βλέπουν πάνω σε έναν άντρα.
0: Ναι, να το φοράει ένας άντρας. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα για τα μαγιό τύπου σπίντο και για τα σανδάλια με κάλτσες. Τις εσπαντρίγες, το παπηγιόν, το κολάν, την χρυσή αλυσίδα και γενικά τα χαμαλιά και τις καδένες, το τσαντάκι αχιαστή ή τα τσαντάκια μπανάνα στη μέση ή τα άλλα που τα φοράνε στο μπούτι, θα συμφωνήσω, τα τσόκαρα, τα παρεό, την βέρα κρεμασμένη στο λαιμό. Αυτό πάλι τώρα, βάση περιπτώσει.
1: Δεν σ' αρέσει ούτε αυτό.
0: Η βέρα κρεμασμένη στο λαιμό.
1: Ναι, η βέρα κρεμασμένη στο λαιμό.
0: Άμα θες να φοράς τη βέρα, φορά τη στο δάχτυλο. Στο λαιμό γιατί δεν τη φοράς?
1: Γιατί με σφίγγει στο τέτοιο.
0: Σε σφίγγει στο τέτοιο.
1: Ναι.
0: Να στο σφίξει μετά η άλλη στο άλλο. Άμα τη φοράς στο λαιμό. Και εκεί μπορεί να είναι τελειωτικό το χτύπημα. Σαλοπέτα που έχετε στείλει και πολλά άλλα μηνύματα.
1: Α, γι' αυτό τη φοράς εσύ, για να μην φας κράξιμο.
0: Μου αρέσει.
1: Α, τώρα ξέρω γιατί σ' αρέσει.
0: Αλλά αν δεν μου άρεσε να τη φοράω τη βέρα, δεν θα έλεγα ποτέ ως δικαιολογία θα τη βάλω στο λαιμό. Δεν τη φορά, δεν φοράω.
1: Σου αρέσει φέρα. Να φοράς τη
0: φέρα. Ναι, μ' αρέσει.
1: Έχεις το σύνδρομο της νύφης. Καλά, το έχουμε καταλάβει. Δύο φορές ντύθηκες. Εντάξει.
0: Μ' αρέσει να φοράω τη φέρα. Και ξαναλέω ότι αν δεν ήθελα, θα έλεγα δεν θέλω να τη φοράω. Όχι να την πάρω και καλά δικαιολογία. Την έχω πάντα παράνομο, αγάπη μου. Την έχω κρεμασμένη για να είναι κοντά στην καρδιά που
1: για
0: ανοίξει
1: να
0: σε
1: λιγάκι τώρα. Τι είναι αυτή η λευκό χρυσό?
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Ωραία, ρε, πολύ ωραία. Φέρτηνε, να δούμε, να τη σκοτώσουμε, να δούμε πόσο βγάζει.
0: Στο λαιμό. Δεν έχετε βρει σωστή απάντηση. 6981 972 972 το Viber για τα μηνύματά σας. 10-5 η απάντηση και μετά το τέλος της εκπομπής στον Instagram λογαριασμό του Easy με Story θα βρείτε την εύκολη ερώτηση Not με την απάντησή της.
1: Και έχουμε δύο Pager Bills.
0: Βεβαίως, θα κάνουμε το ένα σε λίγο. Έχω και το θέμα με το γάμο, το διάβασα, είναι ωραίο είναι. Another one bites the dust, the Queen. Και βεβαίως ο Teddy Swims, Lose Control, γιατί πάνω απ' όλα οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν φυσικά στον Easy.

0: Teddy Swims και Lose Control στο Easy Breakfast. Έτοιμοι για το πρώτο από τα δύο Pay Your Bills και σήμερα να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε δικούς σας λογαριασμούς. Πάνω από 30.000 ευρώ έχει δώσει το Pay Your Bills και συνεχίζει. Εσείς δηλώνετε συμμετοχή στο soundist.gr κάθετος Easy972. Εμείς κληρώνουμε δύο από εσάς κάθε μέρα και βεβαίως εφόσον βγείτε στον αέρα, κερδίζετε, παίρνετε τα χρήματα που έχετε ζητήσει για τον εκάστοτε λογαριασμό ως 150 ευρώ τη φορά δίνουμε.
1: Αρκεί.
0: Ναι, να πάρετε τηλέφωνο και να βγείτε στον αέρα.
1: Ακριβώς. Κληρώθηκε λοιπόν η Μαρκέλα Κάπα. Μαρκέλα Κάπα. Το επίθετό σου ξεκινάει από το γράμμα Κάπα και το κινητό σου που μας έχεις δώσει εσύ τελειώνει σε 195. Και έτσι φωτογραφίζουμε τη Μαρκέλα Κάπα με κινητό που τελειώνει σε 195 και το λογαριασμό ρεύματος που είχε ψηνάψει αξίας 105,71. 105 ευρώ, 71 λεπτά. Όλα θα στα δώσουμε και τα 71 λεπτά. Δεν έχουμε θέμα εμείς. Αρκεί και εσύ, Μαρκέλα μου, Κάπα, να μας πάρεις τηλέφωνο.
0: Ψηλά, ναι.
1: Έχουμε και κάτι ψηλά. Να μας πάρεις τηλέφωνο στο 210-68-42-220. 210-68-42-220 για τη Μαρκέλα Κάπα με κινητό που τελειώνει σε 195 και λογαριασμό ρεύματος που θα πληρώσουμε αξίας 105 ευρώ και 71 λεπτών.
0: Ανοιχτή γραμμή μέχρι τις 8 και 58. 210-68-42-220.

0: Ο Errol Brown και το Emmaline, That's No Lie, στον Easy, στο Easy Breakfast, πρωινό Πέμπτης. Time Out περιοδικό, οι 20 καλύτερες πόλεις για φαγητό στον κόσμο. Μια λίστα η οποία διαμορφώθηκε από χιλιάδες αναγνώστες του περιοδικού και χρήστες του διαδικτύου του. 24 και κάτοικοι βέβαια των πόλεων, 24.000 άνθρωποι συμμετείχαν από 150 πόλεις παγκοσμίως. Όπου νούμερο 1 είναι η Λίμα, η πρωτεύουσα του Περού, η οποία δεν το ήξερα, θεωρείται ευρέως η γαστρονομική πρωτεύουσα της Λατινικής Αμερικής. Να πω βεβαίως εδώ, γιατί έχει το σεβίτσε και το λιμένια, ένα κρύο πιάτο με στρώσεις πατάτας. Επειδή ο γειτονάς μου είναι από το Περού, το παιδί που μένει από πάνω δηλαδή, και μαγειρεύει και πάρα πολύ καλά.
1: Mm-hmm.
0: Και έχω φάει σεβίτσε από τα χεράκια του.
1: Ναι.
0: Αυθεντικό δηλαδή από το Περού.
1: Σε κάλεσε.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει.
0: Και, τι ναι, τρύπωσα το βράδυ την ώρα που κοιμόταν και το φάγα.
1: Μα τι ωραία που μυρίζει, που το σεβίτσε δεν μυρίζει, αλλά θα μπορούσε να πει εσύ. Μύρισε. Μα δεν μύρισε, για πες.
0: Και αυτό το πιάτο με την πατάτα, με την κρύα πατάτα, είναι συγκλονιστικά, έτσι. Mm. Αλλά τα φτιάξε ο άνθρωπος όπως τα φτιάχνουνε στο Περού. Νούμερο 1 λοιπόν η Λίμα στο Περού. Νούμερο 2 η Μπαγκόγκ της Ταϊλάνδης. Νούμερο 3 η πόλη του Μεξικό. Ψηλά το Λονδίνο στην τέταρτη θέση, γιατί έχει και πολλών ειδών κουζίνες και βαθμολογείται με καλή βαθμολογία από τους κατοίκους του για τα εστιατόρια του. Βαρκελόνη στο νούμερο 5 και η Αθήνα είναι στην πρώτη δεκάδα στην θέση νούμερο 8. Γιατί η Αθήνα, όπως λένε όλοι αυτοί οι οποίοι απάντησαν στην έρευνα, συνδυάζει ιστορικές ταβέρνες, σύγχρονες γάστροταβέρνες και.
1: Ορίστε, γενικά... στο 8 είμαστε. Γιατί δεν καλείς και τον από πάνω μια φορά να του μαγειρέψει και να καταλάβει δηλαδή και αυτός από κοντά αυτό που λέει και το time out.
0: Εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας. Τον έχω καλέσει τον άνθρωπο, έχει φάει. Τι λατρεύουν, είναι...
1: Τα σουβλάκια θα μας πεις τώρα.
0: Είναι, καλά. Ο ένας από το Περού και ο άλλος είναι από τη Γαλλία.
1: Του είπα δηλαδή να σου μαγειρέψω κάτι, να φτιάξω σολομό και τέτοια. Όχι. Μα γουστάρουμε τα σουβλάκια, είπαν αυτοί. Και έτσι πήρες από το σουβλατζί εκεί πέρα δύο καλάμάκια, πίτα και τελειώσαμε.
0: Αφού τα έχεις βγάλει τα συμπεριασματά σου, εγώ γιατί να απαντήσω. Πάντως λατρεύουν.
1: Πες μας τι φάγανε.
0: Λατρεύουν. Καλά, έχουν φάει και παστίτσιο, έχουν φάει διάφορα. Έχουν φάει. Λατρεύουν την. Κυρίως ο Γάλλος, που παρεπιπτόντως το Παρίσι δεν είναι μέσα στην Εικοσάδα. Η Μασσαλία είναι από τη Γαλλία, το Παρίσι δεν είναι. Ο Γάλλος λατρεύει σπανακόπιτα. Τρελαίνδια.
1: Σπανακόπιτα.
0: Τρέλα, σπανακόπιτα, μιλάμε για τρέλα.
1: Η πεθερούλα σου κάνει ωραία σπανακόπιτα. Δεν τη θες όμως εδώ πέρα να σου φτιάχνει τις πίτες να αναφεύγουν οι πίτες μία μετά την άλλη.
0: Εννοείς να έχω την πεθερά μου μόνιμα στην Αθήνα.
1: Βεβαίως.
0: Επειδή κάνει καλή σπανακόπιτα.
1: Ναι, η πεθερά μου είναι σπανακόπιτου.
0: Θα ζήσω και χωρίς σπανακόπιτα. Και χωρίς πεθερά. Βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου. Επιστρέφουν και βεβαίως τρεις νέοι επιχειρηματίες μοιράζονται συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Τα βραβεία τα οποία έχουν αναδείξει τα προηγούμενα χρόνια επιχειρήσεις όπως είναι το Σινόμπο, το Φέρι Χόπερ και πολλές άλλες. Η καινοτομία είναι αυτό το ζητούμενο και βεβαίως κάποιες προϋποθέσεις. Να είσαι ως 34 ετών, να έχεις μια εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά και ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τρεις εργαζόμενους τουλάχιστον. Μπορείτε, αν έχετε τις προϋποθέσεις, να διεκδικήσετε το χρηματικό έπαθλο που συνοδεύει τα βραβεία αυτά. Η πλατφόρμα ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Περισσότερες πληροφορίες steliosfoundation.gr. Ιώνα Καραθανάση, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Let's meet party. Την 5η, 11 Ιουνίου, ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στο δεύτερο Let's meet party. Στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο, για after work vibes, καλοκαιρινή διάθεση και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από τις 8 το βράδυ, ο Νίκος Μάτζος στα DEX. 5η, 11 Ιουνίου, Γαλιάντρα, για Τράκου 4, Αθήνα. Let's meet με τον Easy 97,2.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλημέρα, Μαρία. Είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
7: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
6: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
7: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο. μπάνιο.
6: Ναι, Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσική προέλευση, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται. Τι μπάνιο!
8: Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κηφισού.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
15: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
14: Τρελόσερι.
16: Με στοίχημα σερή, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
18: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΙΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΙΠΑ Πούτσια ξέρει.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
20: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
19: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
20: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
21: Plus.
22: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
23: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
22: Δηλαδή?
23: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
22: Plus.
23: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
24: Easy News.
25: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Σφοδρή εσωκομματική σύγκρουση στο ΣΥΡΙΖΑ έχει πυροδοτήσει η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για σύμπλευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τελεσίγραφα 10 ημερών αποστέλει η εσωκομματική αντιπολίτευση προς την ηγεσία, ζητώντας της να φέρει συμφωνία με το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Η συμπόρευση είναι η μόνη ρεαλιστική διέξοδος για προοδευτική διακυβέρνηση, διαμηνύει η πλευρά Φάμελου. Στην αρχική του θέση ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το διπλό φωνικό στο Αίγιο, με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της, παραμένει ο 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη χθες από τις αστυνομικές αρχές. Ο 65χρονος που βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή και αναμένεται να απολογηθεί αύριο Παρασκευή. Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Εύβοια. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, ο πρώτος σεισμός με μέγεθος 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 1/4 πριν από τις 2 τα ξημερώματα με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης Εύβοιας. 7 λεπτά αργότερα, νέος σεισμός εντάσσεως 3,3 βαθμών σημειώθηκε στην ίδια περιοχή. Νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν εξαπέλυσαν χθες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, κλιμακώνοντας περαιτέρω την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Ετοιμάζουμε απάντηση, προειδοποίησε το Ιράν και ισχυρίστηκε ότι έχει χτυπήσει αμερικανικά πλοία με πυράβλους και ντρόνς στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ενημέρωσε πως τα στενά θα παραμείνουν κλειστά για όλα τα πλοία.
0: Easy Sports.
25: Ο Ολυμπιακός επικράτησε τις Ματαρό με σκορ 14-12 στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Champions League στο Πόλο Γυναικών και έκλεισε ραντεβού με τη Φερεντσβάρος στο μεγάλο αυριανό τελικό.
0: Easy Weather.
25: Η ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Πέμπτη στην Αττική με αραιές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Radio. Ξεκινάω από την παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος για την κίνηση στην Αθήνα. Για όσους κινούνται από το παλιό Φάληρο προς Φαλυρικό Δέλτα και από εκεί προς Πειραιά μέσω της λεωφόρου Ποσειδώνος, έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Όπως και στο ρεύμα προς παλιό Φάληρο από το ύψος της Θησαίως στην Καλλιθέα, έχουμε καθυστερήσεις μέχρι και περίπου τη λεωφόρο Αμφιθέας. Αυτά για τη λεωφόρο Ποσειδώνος. Η συγκρούση στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη προς το κέντρο της Αθήνας, η Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας όπως και η Σταδίου, αλλά και η Βασιλίσσης Σοφίας προς Σύνταγμα. Και η Πειραιός από την Τεχνόπολη προς την πλατεία Ομονίας. Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα. Επίσης, η λεωφόρος Κηφισίας ψηλότερα από την Κατεχάκη ανεβαίνοντας προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι και στην κάθοδο στο ύψος του Νέου Ψυχικού, κατεβαίνοντας προς Πανόρμου και λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η Μεσογείο στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού, η Αλίμου Κατεχάκη από την περιφερειακή Ημιτού προς τη λεωφόρο Μεσογείο κατά διαστήματα. Έχουμε κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο Μποτιλιάρισμα από τα Κτέλ και πάνω μέχρι και την Αχαρνών, στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη λεωφόρο Αθηνών. Στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κομουνδούρου πριν τα διελιστήρια, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος και ο Κηφισός Λεωτική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Κίμης είναι τα σημαντικότερα προβλήματα αυτήν την ώρα στο λεκανοπέδιο της Αθήνας.
1: Μην ξεχνάτε, ακούγοντας Easy μπορείτε να διεκδικήσετε μία ταξιδάρα και κάνοντας και κάτι άλλο. Μία ταξιδάρα στο Παρίσι με το Versus Travel. Με αυτό θα ήθελα να επιστρέψουμε.
0: Ναι, θα επιστρέψουμε με αυτό. Μιλάς για το Top 500 βεβαίως.
1: Πώς με κατάλαβες, βρε.
0: Είδες πώς το λένε, διαβάζεις. Τι διαβάζω.
1: Σκέψεις.
0: Όχι, ρε.
1: Όχι, τι,
0: βουλωμένο. Πώς το λένε.
1: Γράμμα.
0: Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Μπράβο. Μάικλ Τζάκσον.
1: Αυτό α πούμε τώρα. Χαλαρά πολύ. Εντάξει, ναι.
0: Όταν έκπληξε να μην είναι.
1: Ναι.
0: Θα κάνουμε και την πρότασή μας βέβαια κι εμείς. Σε λίγο και οι Pretenders, αγαπημένοι Pretenders, I'll stand by you πρωινό Πέμπτη στον Easy.

0: I'll stand by you, οι Pretenders, στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Και θα μιλήσω τώρα ακριβώς γι' αυτό. Θα μιλήσω για δύο ανθρώπους οι οποίοι θα πορευθούν μαζί, δίπλα ο ένας τον άλλον. Ο Εύαν και η Μακένζη που γνωρίστηκαν σε μια σχολή μπαλέτου ως μαθητευόμενοι. Αγαπήθηκαν, ερωτεύτηκαν, είναι ζευγάρι και αναμένεται να παντρευτούν κιόλας.
1: Πολύ ωραία.
0: Μια πρόταση γάμου, η οποία το βίντεο της πρότασης γάμου που έγινε σε μια παραλία έφτασε τα 1,5 εκατομμύρια views στο TikTok και έχει ξεπεράσει τα 18 εκατομμύρια views στο Instagram. Εξαιτίας δύο πραγμάτων.
1: Γιατί.
0: Πρώτον, ο γαμπρός έκλαψε. Και αυτό άρεσε πάρα πολύ, κυρίως στο γυναικείο κοινό.
1: Συγγνώμη, δηλαδή έκλαψε όταν της έκανε την πρόταση γάμου και είπε
0: ναι. Ναι, ναι, όταν της έδωσε το δαχτυλίδι.
1: Ωραία, μήπως δεν το περίμενε.
0: Όχι, έκλαψε γιατί είναι ένας άνθρωπος που όπως
1: είπε. Μήπως έκλαψε γιατί περίμενε ότι θα του πει όχι και μετά τη λέει αυτή είναι. Μαμάν. Όχι, εντάξει.
0: Είπε ο ίδιος ότι είμαι ένας άνθρωπος που εκφράζω τα συναισθήματά μου. Δεν με φοβίζει να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Φαντάζομαι θα κλάψω και στο γάμο, έτσι. Δεν υπάρχει, λέει, περίπτωση να συγκρατήσω τα δάκρυά μου και έτσι ένιωσα, έτσι έκανα.
1: Ωραίος.
0: Ανέβασα και το βίντεο και έγινε χαμός. Όμως, το δεύτερο σημείο το οποίο ήταν πολύ εντυπωσιακό και κρατάω από την πρότασή μου είναι ότι πέρα από τη συγκίνηση που ένιωσε ο Εύαν, ενθουσιάστηκε και πάρα πολύ. Και όταν λέω ενθουσιάστηκε, ενθουσιάστηκε με όλο του το είναι. Δηλαδή, αυτός ο ενθουσιασμός ήταν εμφανής στο βίντεο. Με ποια έννοια. Φορούσε ένα σορτσάκι για να καταλάβεις τι εννοώ.
1: Ναι, Bad Bunny.
0: Τι Bad Bunny.
1: Bad Bunny που φοράει κάτι σορτσάκι και πάει και κάνει συναυλίες και κουνιέται και...
0: Ψιλοστενό σορτσάκι. Ναι. Όταν λοιπόν από τη στάση που είναι γονατιστός σηκώνεται, εκεί φάνηκε πολύ ενθουσιασμός στο σορτσάκι, αν με καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Κατάλαβα τι εννοώ. Μήπως επειδή έκλαψε στην ταινία Μόλις Χώρισα, αν θυμάσαι, στο θεατρικό έργο Μόλις Χώρισα που είχε γίνει και ταινία.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Υπήρχε ένας χαρακτήρας ο οποίος κάθε φορά που άκουγε κάποιον άλλο να κλαίει,
0: ναι,
1: είτε γυναίκα ήταν είτε άντρας, ναι, φούντωνε.
0: Να ξέρεις ότι με φτιάχνει και εμένα το κλάμα. Δεν το έχω ξαναπεί, στο λέω πρώτη φορά στον αέρα. Το κλάμα λίγο με φτιάχνει.
1: Σε φτιάχνει.
0: Η Μακένζη. Η οποία είπε περίμενα να πάει καλά, αλλά όχι και έτσι. Διπλής. Γιατί και η πρόταση πήγε καλά, αλλά και το άλλο όπως βλέπεις δουλεύει.
1: Δεν σε βλέπω να ταράζεις όμως, κλαίω. Κοκκινίζει σιγά σιγά. Τι γίνεται, φούντο. Μία φούντωση, μία φλόγα.
0: Λοιπόν.
1: Αμάν, αμάν, αμάν,
0: αυτά.
1: Παιδιά. Κουνήθηκε. Κουνήθηκε ο Βόας.
0: Όχι επειδή έκλαψες εσύ. Κάτι άλλο θυμήθηκα.
1: Ναι, ναι, καλά.
0: Άλεξ Γόρεν, Ordinary και. Σε λίγο θα μιλήσουμε για το top 500 του Easy 97,2.
1: Να σε καλά, βρε Στάθη, μόνο να το πέσεις.

0: Άρης Ραμαζότη και το Φόκο Νελ Φόκο στον Easy. Πρωινό 5ης 11 Ιουνίου στο Easy Breakfast. Λέγαμε και νωρίτερα για το top 500 του Easy 97,2 στο soundist.gr. Κάθετο Easy 972. Μπορείτε να μπείτε να ψηφίσετε από μια πολύ μεγάλη λίστα τα 10 αγαπημένα δικά σας τραγούδια και να διαμορφώσετε τα 500 καλύτερα του Easy 97,2. Υπάρχει και η επιλογή να βάλετε τραγούδι
1: δικό σας
0: που προτείνετε και αυτό κάνουμε και εμείς κάθε μέρα στο Easy Breakfast και ακριβώς αυτό θα κάνουμε. Να πούμε βεβαίως ότι ψηφίζοντας μπαίνετε στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι με το Versus Travel. Φυσικά η ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα.
1: Και πριν πάμε στο τραγούδι λοιπόν που έχουμε επιλέξει, να πω ότι ο δικτάτορας έχει σημασία που είναι, δηλαδή έχει ένα νόημα που είναι δικτάτορας, διότι τόσο καιρό λέει ο Στάθης Χριστοφορίδης έχουμε επιλέξει και του λέω μα το επιλέγεις μόνος. Σήμερα λοιπόν ο Κιμ Γιονγκ Ουν του ραδιοφώνου αποφάσισε να επιλέξουμε μαζί.
0: Ήμουν έτοιμος να πω. Ότι για να σε συμπεριλάβω στην. Άκου τώρα να δεις. Χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί εκτός αέρα. Γιατί μου λέει κάτι θα πω. Και εγώ ήθελα να πω ότι για να νιώθεις ότι παίρνεις και εσύ μέρος στην επιλογή που επιλέγουμε Easy Breakfast, σε βάζω και κάθε μέρα και μου λες ένα γράμμα, γιατί το κάναμε και χθες. Τη αλφαβήτου τη αγγλική, σταματάω στο γράμμα που μου λες και επιλέγω ένα τραγούδι από, από συγκρότημα που ξεκινάει από αυτό το γράμμα. Και βγαίνει να πει το ίδιο πράγμα τώρα. Έτσι.
1: Λοιπόν, ξεκινάει λοιπόν σήμερα ο Κιμ Γιονγκ Ουν και μου λέει πες ένα γράμμα. Του λέω πρώτα ένα γράμμα. Τι γράμμα είναι αυτό, πες άλλο.
0: Είπε
1: λέω...
0: το W.
1: Είπα το W, δεν ήξερα για ποιο λόγο. Πάω στο δεύτερο γράμμα λοιπόν και αρχίζουμε τώρα και ψάχνουμε. Να, αυτό με τίποτα. Αυτό, εγώ δεν παίζω αυτό. Αυτό δεν παίζω. Μπορείς να σταματήσεις λίγο. Και έτσι λοιπόν εκεί σταματήσαν οι δημοκρατικές διαδικασίες. Επέλεξε μόνο.
0: Είσαι υπερβολική.
1: Α, δεν είμαι, είμαι υπερβολική.
0: Κράζεις το δικτάτορα ενώ ξέρεις ότι πώς είναι στη Βόρεια Κορέα. Πρέπει να βγάλεις το άγαλμα ολόκληρο φωτογραφία. Υπάρχουν κανόνες. Είπες το λάμδα, το L, έτσι. Ναι. Σου είπα μόνο για τη Lana Del Rey ότι όσο έχω κάνει εκπομπή Lana Del Rey δεν παίζω.
1: Και Aerosmith.
0: Και Aerosmith, αλλά ήταν στο Α, για το Λάμδα μιλάμε. Ναι. Που το Λάμδα έχει πολλές επιλογές. Δηλαδή έχει και London Beat, I've been thinking about you. Έχει Lois Lane, it's the first time. Έχει Liverpool Express, you are my love. Επέλεξε ένα άλλο, ok. Αλλά μόνο γιατί Lana Del Rey το είπα αυτό το πράγμα.
1: Προηγουμένως δεν είχα πει Kylie Minogue και μου πει, όχι Kylie Minogue.
0: Γιατί παίξαμε νωρίτερα Kylie.
1: Ναι, αλλά εντάξει, με αυτά και με αυτά όμως δεν με αφήνει να κάνω τίποτα.
0: Πολύ μιλά.
1: Ορίστε.
0: Εντάξει.
1: London Grammar.
0: Ναι, και αυτό είναι μια επιλογή. Άσχετα αν εγώ επέλεξα level 42. Εντάξει, έχουμε μέρες μπροστά μας.
1: Και φοβάμαι ότι ο Κιμ Γιονγκ Ουν θα μεγαλώσει και η μικρή σου η κόρη, η μεγάλη σου δηλαδή, και θα είναι η κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν που αναλαμβάνει τα ενία.
0: Ποιος θα αναλάβει την επιχείρηση. Κάτσε ρε φίλε, δεν πρέπει να περάσει την επόμενη. Έτσι, γίνεται στην εκλογές θα κάνουμε.
1: Όχι.
0: Level 42 λοιπόν, Lessons in Love και αμέσως μετά το δεύτερο Pager Bills για σήμερα.

0: Level 42, Lessons in Love, έτσι η σημερινή μας επιλογή. Το 500 του Easy 97,2 μπαίνετε, ψηφίζετε και διεκδικείτε και το ταξίδι που προαναφέραμε. Λοιπόν, πριν το break, πάμε για το δεύτερο Pay Your Bills, να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε ακόμη έναν δικό σας λογαριασμό. Όπως δηλώνετε εσείς, συμμετοχή στο soundist.gr, κάθετο Easy 97,2 στην σχετική φόρμα.
1: Δεν τα καταφέρουμε με τη Μαρκέλα, για να δούμε, θα τα καταφέρουμε με τη Μαρία Μπ. Μαρία Μπ. Με κινητό που τελειώνει σε 3-2-4. 3-2-4 το κινητό, τα τελευταία ψηφία του κινητού της Μαρίας Μπουμ και λογαριασμός φυσικού αερίου που θα πληρώσουμε 98,84. Ναι, 98,84 λεπτά για τη Μαρία Μπουμ με κινητό που τελειώνει σε 3-2-4. Και βέβαια στο 2-10-68-42-220, 2-10-68-42-220, περιμένουμε τη Μαρία Μπου.
0: 10 λεπτά είναι η ανοιχτή γραμμή, μέχρι τις 9:39. Μαρία Μπου, με κινητό που τελειώνει σε 3-2-4, 2-10-68-42-220. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μας ημίρο. Θυμίζουμε βεβαίως ότι στην παρέα μας, κυρίως αν ταξιδεύετε και ταλαιπωρήστε από την αυτεία, είναι το Travel Fix ODF, το οποίο βοηθάει, είναι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εκχυλίσματα ginger, κόκκινου, τζίνσενγκ και χαμομηλιού, προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Το Travel Fix ODF είναι το συμπλήρωμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου και αν πας, φυσικά από την Unipharma.
2: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της νέας ταινίας της Disney Pixar, Toy Story 5.
3: Εσύ, Φόρκι, δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
4: Εγώ και εσύ μαζί.
2: Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Αυτό το καλοκαίρι, τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα. Παλιοί φίλοι, νέες προκλήσεις.
5: Πέρασε πολύ καιρός, καουμπόι.
2: Και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού.
6: Η μπόνη μας χρειάζεται.
2: Toy Story 5 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
9: Πάμε Cherry Park.
8: Ναι!
9: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
8: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
9: Cherry Park, the place of happiness.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση

0: Αναπτυγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις ίνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ. Με την τεχνογνωσία της Rolco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Easy. The best hits ever.
6: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
7: Επιστροφή, τελευταίο ημίωρο, 37 λεπτά μετά τις 9.
8: Και με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζι, τελικά αναρωτιόμαστε τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Και εκεί αρχίζει το μπέρδημα, γιατί κάθε πακέτο λέει και κάτι διαφορετικό και δεν είναι και τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Το σημαντικό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου το εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφεις. Γιατί συγκρίνεις. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή και κατανοητή. Για μας που δεν σκαμπάζουμε και πολλά από αυτά.
7: Λοιπόν, κίνηση στην Αθήνα. Στη λεωφόρο Κηφισίας, στην άνοδο από το νέο ψυχικό προς την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρη, έχει κίνηση και στην κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη, κατεβαίνοντας για Πανόρμου και Μαβίλη. Επίσης, η λεωφόρος Μεσογείο στην κάθοδο από το σταθμό Νομισματοκοπείο προς το Πεντάγωνο, όπως και στην Αλίμου Κατεχάκη από την περιφερειακή Ημιτού προς τη λεωφόρο Μεσογείων. Χαμηλότερα, η Καλλιρόης και κυρίως η Αρδιτού και η Βασιλείος Κωνσταντίνου είναι πολύ επιβαρημένες. Στο κέντρο η Αμαλίας, η Σταδίου σχεδόν σε όλο της το μήκος και η Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο κατεβαίνοντας προς την πλατεία Συντάγματος. Και η Συγκρού από τον Άγιο Σώστη και πάνω έχει κίνηση. Στο παραλιακό μέτωπο και στα δύο ρεύματα, στο ύψος του Φαλιρικού Δέλτα και του Τροκαντερό. Και κατά διαστήματα μέχρι και την Αμφιθέας για όσους κινούνται προς Γλυφάδα, ενώ κίνηση παραμένει αυξημένη στην παραλία.

Λεωφόρο Ποσειδόνος από το ύψος του ΣΕΦ προς το λιμάνι του Πειραιά. Ο Κηφισός τώρα έχει κίνηση στην άνοδο από τη Λένορμαν προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο κατά διαστήματα από τη Νέα Φιλαδέλφια προς το Εγάλεο. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια, ενώ η Αττική Οδός έχει κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Και έχει πολλή κίνηση και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο της Λεωφόρου Κηφισίας μέχρι και τον κόμβο της Αθηνών Λαμίας. Εκεί έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Αυτά τα νεότερα για την κίνηση. Επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Ace of Base, All That She Wants, και αμέσως μετά η Miley Cyrus με το Flowers στο Easy Breakfast.

0: Η Miley Cyrus με το Flowers, η οποία πρόσφατα, όπως λέγαμε, απέκτησε και το δικό της αστέρι στη λεωφόρο της δόξας εκεί στο Hollywood, που δεν ξέρω αν κανείς που περνάει κιόλας δίνει και σημασία εδώ που τα λέμε και. Μπας περιπτώσει, οκ, μπορεί. Παλιότερα ίσως, τώρα, ποιος ξέρει.
1: Anyway. Στην Ιαπωνία πάντως, ναι, γενικώς, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, γιατί κάνουν έτσι διάφορα κουλ. Δηλαδή, τους βλέπεις, ας πούμε, ότι είναι πάρα πολύ ταγμένοι στο σκοπό τους και λες πολύ συγκροτημένοι άνθρωποι.
0: Εντάξει,
1: και δεν βγαίνουν σε ακρότητες.
0: Άλλη κουλτούρα τελείως.
1: Θυμάσαι που είχαμε πει για την Ιαπωνία, εκείνο εκεί το 54χρονο άνθρωπο, ο οποίος το είχαμε πει παλιά, που προσπάθησε να σκοτώσει μια κατσαρίδα.
0: Α, και ανατείναξε όλο το κτίριο.
1: Μπράβο, ναι, ακριβώς. Ναι. Διάβαζα για ένα άλλο περιστατικό τώρα που ήταν ένας που σκότωσε και τους γείτονες. Όχι, γείτονες, τους γείτονες. Γιατί το ρωτάγανε πώς θα κάνει παιδιά ή αν θα παντρευτεί και τέτοια πράγματα. Και κάποιος δεν την έδωσε. Δεν την έδωσε.
0: Στην υπέροχη, sorry.
1: Άρα εσύ του σηκώτωσε.
0: Εντάξει. Προφανώς κάποιο πρόβλημα είχε άλλου τύπου τώρα.
1: Προφανώς. Ναι. Πολλά χρόνια βέβαια και αυτοί μάλλον δεν τον συμπαθούσαν και του λέγανε συνέχεια αυτό το πράγμα, συνέχεια αυτό το πράγμα, συνέχεια αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω τώρα και μετά.
0: Ίσως θα ήταν μεγαλύτερη τιμωρία να έκανε παιδιά παρά να το σκοτώσει.
1: Να κάνανε αυτοί παιδιά.
0: Όχι, να έκανε αυτός παιδιά. Και να ήταν γείτονες τα παιδιά του με τους γείτονες οι οποίοι ήθελαν παιδιά για γείτονες.
1: Α, και τώρα βρήκαμε τον
0: παιδιά,
1: τρόπο.
0: Τα οποία δεν είναι και πολύ καλή.
1: Με τον οποίο. Πώς το λένε, εκδικήσε όλους αυτούς στη γειτονιά.
0: Και τις κατσαρίδες. Μερικές φορές. Ενίοτε δηλαδή, τις βλέπω τρέχουν σαν βαλαβές. Όταν βγαίνουν καμιά φορά. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Άμα ειδικά η μικρή μου η κόρη, η οποία τρέχει την παλαβή τώρα, έτσι.
1: Δει μπροστά σε μια κατσαρίδα, την έφαγε.
0: Την έχει διαλύσει.
1: Την έφαγε, παιδί μου. Εγώ είχα μια νυψούδα μικρή. Την είχαμε γλιτώσει δύο φορές. Τη μία πήγε να φάει, έφαγε. Αλλά ευτυχώς ήταν, ρε παιδί μου, το είχαμε βάλει δηλαδή σε αυτά τα μηχανάκια που είναι για τα κουνούπια με τις ταμπλέτες. Είχε πάρει την ταμπλέτα και τη μασούλαγε. Αυτό σου λέω. Ευτυχώς είχε φύγει όλη η ουσία γιατί είχε μείνει όλο το βράδυ. Ταμπλέτα και μετά την είδαμε με κάτι ποδαράκια να κινούνται και ήταν μια κατσαρίδα. Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε ξαναπεί. Ότι ο άνθρωπος δεν γεννιέται. Με δύο φόβους γεννιέται. Των δυνατών θορύβων και του κενού. Οπότε πρόσφατα έβλεπα και ένα βιντεάκι που έδιναν σε διάφορα παιδάκια φίδια. Φίδια τώρα μιλάμε σε μωρά, έτσι. Φίδια, τεράστια φίδια, όχι επικίνδυνα βέβαια. Και τα παιδιά, τα μωρά, παίζανε. Και ήταν οι γονείς από πίσω με πέντε εγκεφαλικά. Ο φόβος είναι κάτι το οποίο δυστυχώς μαθαίνεται. Οπότε άσε να φάει και μια κατσαρίδα.
0: Ναι, μωρέ.
1: Σε άλλους λαούς. Το time out τώρα, άμα έβαζε τα καλύτερα έντομα.
0: Υπάρχουν αγορές στις οποίες οι κατσαρίδες.
1: Καμπότζη.
0: Μπράβο, ναι, είναι.
1: Σκαθάρια
0: δεσμά.
1: Όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Και δεν ξέρεις κιόλας. Και επίσης και τα έντομα κάποια στιγμή λέει ότι θα έρθουν και στην Ευρωπαϊκή.
0: Heaven is a place on earth, η Μπελίντα Καρλάιλ. Και σε λίγο επιστρέφουμε.
1: Παντού φαΐ. Μαμ, παντού.
0: Κλείσουμε το σημερινό Easy Breakfast.

0: επίσημο πρωινό Πέμπτη στο Easy και στο Easy Breakfast. Σιγά σιγά λοιπόν ολοκληρώνεται. Θυμίζουμε στην παρέα μας, στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας για να είναι καλύτερη και ήσυχη. Repel spray, κλασικά repel spray για τα κουνούπια, τους κλασικούς θαμώνες της γης. Τα κουνούπια τα οποία έτσι ρουφάνε καθημερινά το αίμα μας. Και το repel spray ευτυχώς κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, πεθανές.
1: Απομακρύνθηκα.
0: Κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray από την Unipharma. Και η εύκολη ερώτηση not. Τώρα μπορεί να μου διέφυγε, γιατί συνέβη και προχτές. Αλλά από τα μηνύματα που είδα, είδα ότι δεν είχαμε σωστή απάντηση σήμερα.
1: Για ακούστε και στείλτε.
0: Γιατί είπατε πολλά πράγματα εκτός από τη σωστή απάντηση. 9 στις 10 γυναίκες και λίγο παραπάνω για την ακρίβεια, το 92% ήταν το ποσοστό, αλλά δεν το λέω ακριβώς, μην το γκουγκλάρουν.
1: Ναι.
0: Δεν αντέχουν να βλέπουν άνδρες να φοράνε τι.
1: Τι
0: φορούσε ο Ρος σε ένα πολύ ωραίο επεισόδιο στα Φιλεράκια.
1: Ένα παντελόνι.
0: Ναι.
1: Μήπως το έχει ξαναβάλει.
0: Δεν νομίζω, γιατί τουλάχιστον έψαξα τα αρχεία μου στην αναζήτηση. Δερμάτινο δεν μου βγάλε τίποτα.
1: Ωραία.
0: Anyway, δερμάτινο παντελόνι ήταν η σωστή απάντηση, η οποία δεν βρέθηκε. Α, περισσότερα για την εύκολη ερώτηση νότα αύριο στις 8 παρα 20 κλείνουμε όπως πάντα με το καλό νέο της ημέρας.
1: Καλή είδηση ημέρας έρχεται από την Αμερική, από την πολιτεία του Maryland, τον είπα. Πολύ μπροστά. Οι οποίοι φέρανε ένα νομοσχέδιο το οποίο ψηφίστηκε και εγκρίθηκε επίσημα από τον κυβερνήτη τους 26 Μαΐου του 26 και θα τεθεί σε ισχύ τον Οκτώβριο του 26 και έχει να κάνει με την εμμηνόπαυση. Κινείται λοιπόν σε κάποιους βασικούς άξονες για τη βελτίωση της φροντίδας των γυναικών που είναι στην εμμηνόπαυση. Αναγνωρίζει ως δικαίωμα και γενικώς κάτι πολύ φυσικό την εμμηνόπαυση στη ζωή των γυναικών. Οπότε προβλέπει υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη στις ιδιωτικές εταιρείες σε σχέση με στήριξη, με προγράμματα στήριξης και με αξιολόγηση και διαχείριση εμμηνόπαυσης ιατρικά. Κίνητρα για την εκπαίδευση των γιατρών. Κάνει υποχρεωτική την εκπαίδευση των γιατρών στο κομμάτι της εμμηνόπαυσης. Γιατί πάρα πολλοί γιατροί δεν γνωρίζουν αυτό το κομμάτι. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αναγνωρίσουν στην ασθενή του
0: τα σημάδια.
1: Τα σημάδια και να λένε αλαντάλα της Παρασκευής, αλαντάλα της Παρασκευής το γάλα. Και το πιο σημαντικό από όλα, κατά τη γνώμη μου, δηλαδή μου φάνηκε φεϊκό. Η διατάξη του νόμου λέγεται την υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη, είπαμε, τον Οκτώβριο, αλλά ταυτόχρονα με αυτό το νόμο υπάρχει και ένα νομοσχέδιο το οποίο στοχεύει στην επέκταση των εργασιακών προστασιών. Δηλαδή, σου λέει ότι πρέπει οι εργοδότες να κάνουν λογικές προσαρμογές. Τι σημαίνει αυτό? Πρόσεξε τώρα. Ρύθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, έλεγχος θερμοκρασίας, προσωπικός εξοπλισμός, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός που είναι στην εμμηνόπαυση πρέπει να είναι κοντά στο παράθυρο ή στο κλιματισμό.
0: Μας.
1: Να έχει δικό του προσωπικό εξοπλισμό, μπορεί να έχει δηλαδή έναν δικό του ανεμιστήρα. Άνεση ρούχων, τροποποίηση δηλαδή του dress code.
0: Ναι, σε όσες επιχειρήσεις
1: έχουν. Όχι κοστούμια, ακριβώς. Πρόσβαση σε υποδομές, θέσεις εργασίας κοντά σε τουαλέτες και εύκολη πρόσβαση σε πόσιμο κρύο νερό. Και ευελιξία στο ωράριο και την εργασία. Τηλεργασία. Συχνά διαλύματα. Η αλλαγή ρούχων, ακόμα και ρούχων αν χρειαστεί, και ψυχολογική διοικητική υποστήριξη. Μείωση του στρες, σου λέει, όταν είσαι στη φάση που υπάρχει αυτό το brain fog, η ομίχλη του εγκεφάλου, δεν τον πιέζει τον άλλον με στρες. Και εκπαιδεύουν και τα στελέχη HR πώς αντιμετωπίζουν τις γυναίκες σε μηνόπαυση και περιμηνόπαυση. Φανταστικό.
0: Πολύ μπροστά το Maryland.
1: Πολύ μπροστά το Maryland. Από εκεί που δεν το περιμέναμε, από τη βαθιά Αμερική.
0: Καλή.
1: Καλό είναι το Maryland στη βαθιά Αμερική.
0: Δεν έχω ιδέα ακριβώς που είναι το Maryland. Δηλαδή, ακριβώς που είναι δεν το έχω στο μυαλό μου. Καλό υπόλοιπο Πέμπτης. Ραντεβού με το Easy Breakfast. Καλώς εχόντων των πραγμάτων και πρώτα Θεός αύριο Παρασκευή στις 6.30 ακολουθεί Μαργαρίτα Λοΐζου. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Bye.
2: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
1: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star. Taylor, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Επτώνα?
4: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Zeptona Dermasoft.
3: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
4: Τι μπάνιο.
5: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Zeptona Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
4: τι μπάνιο.
5: Zeptona Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach.
9: Σου είπα όχι τώρα.
8: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
12: Ποιος είναι!
14: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
18: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
19: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
20: Scandinavian Sleeping and Living.
21: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
22: News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αφού εξελέγει διαβοής χθες το απόγευμα στη συνεδρίαση του οργάνου. Ο κύριος Κυρανάκης ήταν η εισήγηση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη και ο μοναδικός υποψήφιος για το αξίωμα του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής. Αυστηρό ήταν το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη αναφορικά με τις διαφορετικές απόψεις των στελεχών μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης διεμήνυσε ότι όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του κόμματος δεν έχει θέση σε αυτό την επόμενη ημέρα. Στην αρχική του θέση, ότι δεν έχει δηλαδή καμία απολύτως σχέση με το διπλοφωνικό στο Αίγιο με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της, παραμένει ο 65χρονος Ιταλός που συνελήφθη χθες από τις αστυνομικές αρχές. Η απολογία του αναμένεται αύριο Παρασκευή. Απευθείας επικοινωνία με Ιρανούς αξιωματούχους δήλωσε πως είχε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι, όπως ο ίδιος δήλωσε στο Fox News, του ζήτησαν να σταματήσουν οι αμερικανικές επιθέσεις κατά της χώρας τους. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ωστόσο, επικαλούμενα ανώτερο αξιωματούχο, διαψεύδουν ότι υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ Ιρανών και του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στον απόϊχο των αμερικανικών επιθέσεων σε περιοχές του Νότιου Ιράν. Προειδοποίηση για περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, απίφθινε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες, τονίζοντας ότι οι συνέπειες της αστάθειας ξεπερνούν τα όρια της περιοχής. Ο επικεφαλής του ΟΗΕ σημείωσε πως η υφιστάμενη εκεχηρία μοιάζει περισσότερο με μειωμένη ένταση πυρών παρά με πραγματική πάυση των εχθροπραξιών.
23: Easy Sports.
22: Βαριά ποινή για τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο επέβαλε ο αθλητικός δικαστής, ο οποίος τον τιμώρησε με απαγόρευση εισόδου 6 μηνών σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους και πρόστιμο 50.000 ευρώ για τα stories του στο Instagram.
23: Easy weather.
22: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, ενώ λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένεται να αναπτυχθούν τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
23: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

πολύ, πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε, βρε παιδιά, πώς είστε, πώς είναι τα κεφάκια σας. Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου, κοντοζυγώνει το Σαββατοκυριακάκι και αυτό σίγουρα μας προκαλεί μία χαρά και μία ευδιαθεσία. Το ίδιο κάνουν και οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αυτό ακριβώς μας προκαλούν και εμείς τις απολαμβάνουμε παρέα μέχρι τις 2. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και φύγαμε.

Amy Winehouse εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό 5η, 11 Ιουνίου σήμερα. Πάρα πολύ χαίρομαι που έφτασε η 5η. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα για σήμερα στο πρόγραμμα, τα οποία μπορείτε και εσείς να τα βάλετε πανεύκολα και θα χαρούμε πάρα πολύ. Βεβαίως μιλάω για τη συνάντηση που θα κάνουμε σήμερα το βραδάκι. Την 5η λοιπόν, σήμερα 11 Ιουνίου, κάτι πολύ ωραίο θα παίξει στην πόλη και μιλάω για το δεύτερο Let's Meet Party του Easy 97,2, το οποίο θα γίνει στο Μεταξουργείο στη Γαλιάντρα, σε ένα από τα πιο ωραία urban spots της πόλης, εκεί που τα after work drinks θα θυμίσουν και σήμερα καλοκαιρινές διακοπές. Να σας πω ότι στα Dex θα είναι ο αγαπημένος μας Νίκος Μάντσος, τον οποίο απολαμβάνουμε καθημερινά εδώ στον Easy από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Θα μας παίξει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας δούμε εκεί και θέλω να το βάλετε έτσι λίγο στο πρόγραμμα. Θα είναι μια μοναδική ευκαιρία και για να τα πούμε και για να γνωριστούμε, αλλά και για να ξεσκάσουμε, όπως είπαμε, σε έναν τόσο όμορφο χώρο όπως είναι η Γαλιάντρα στο Μεταξουργείο. Πάμε σε επιτυχίες μας, σε λίγο Backstreet Boys. Αμέσως τώρα είναι η Ray.

Backstreet Boys, everybody, εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό 5η, 11 Ιουνίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και νέο Easy 97,2 συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Έχουμε για εσάς το μεγάλο μας διαγωνισμό που λέγεται Pay Your Bills και κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά που υπόσχεται ότι κάνει. Μάλιστα, μέχρι στιγμή σας έχουμε πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 31.000 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να χάσετε κι εσείς αυτή τη μοναδική ευκαιρία να δείτε τους δικούς σας λογαριασμούς να πληρώνονται από εμάς. Καταρχάς μπαίνετε στο soundist.gr κάθετος easy972 και συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια συντονίζεστε στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Καθημερινά η Μαρία και ο Στάθης ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα καλείτε πίσω και έτσι απλά σας πληρώνουμε το λογαριασμό. Είναι το Pay Your Bills, μη χάσετε την ευκαιρία, δηλώστε συμμετοχή και καλή επιτυχία. Ντάιντο σε λίγο και thank you. Αμέσως τώρα το αγόρι αυτό είναι ο Harry Styles. Εδώ στον Easy 97,2, καλημέρα.

Roy Orbison είναι το You Got It. Πόσο μου αρέσει αυτό το τραγούδι, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Εδώ τσίτα στο στούντιο όλα και τραγούδι full. Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Ειλικρινά δεν ξέρω γιατί έχω ξυπνήσει με τόσο ωραία διάθεση. Δεν είναι να πεις ότι ευνοούν τα πράγματα γύρω μας, η επικαιρότητα ή οτιδήποτε. Αλλά τέλος πάντων, κάπως παρασύρεσαι νομίζω. Και αυτές είναι οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και αυτή τη δουλίτσα κάνουν. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε

0: μεταπτυχιακό στην Ελλάδα και το εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον θα εξασφαλίσετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια και μαθαίνετε περισσότερα για αυτό το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Το For the Future θα το γράψετε με 4. Actor λοιπόν For the Future, μία λέξη, τελεία. Μπείτε, δείτε ό,τι χρειάζεστε και μην χάσετε την ευκαιρία να επωφεληθείτε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Πριν από αυτό όμως πάμε να δούμε τι γίνεται καθημερινά στο αγαπημένο μας Easy Breakfast εδώ στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου. Αχ, δάγκωσα τη γλώσσα μου. Ατύχημα τώρα, εργατικό είναι αυτό έτσι κανονικά.
3: Ναι, αλλά δεν το σκέφτεσαι όμως, γιατί θα μπορούσε να πει ότι δεν μπορεί να μιλήσει. Ε, τώρα μιλάς κανονικά.
2: Γιατί είμαι επαγγελματίας και σφίγγω τα δόντια και προχωράω. Από μέσα μου πονάω.
3: Αμάν, έχεις βγάλει αίμα, ε.
2: Μη μου λες τέτοια. Είμαι και λίγο χέστης.
3: Ε, τι φλώρος είναι αυτός.
2: Τι είμαι φλώρος, τι να πω τώρα, δεν είμαι φλώρος.
3: Τι φλώρος.
2: Ναι, κανένα, είμαι φλώρος. Είμαι φλωρούμπα.
3: Τζάμπα το ύψος μου, ρε, που μας πήγες ότι είσαι και εξωτικό πουλί εδώ πέρα.
2: Γιατί τα εξωτικά πουλιά δεν μπορεί να είναι. Δεν κατάλαβα.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4D προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης. Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες. Έφτασες.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χώρο.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
14: Και η μέρα αποκάλυψης, και Βαϊάννα, και Spider-Man καινούρια μέρα, και το Story 5, και Minions και Τέρατα, και Οδύσσια. Και όχι μόνο, στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη, με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς. Στα Options Open Air Cinemas.
15: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εξτρατείας πληροφορίες ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
19: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
20: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο massoutis.gr.
21: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.

0: Everybody's changing εδώ στον Easy 97,2. Άλλες φορές το λέμε για καλό, άλλες φορές το λέμε για κακό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι τα πάντα αλλάζουν. Τώρα δεν ξέρω αν τα έχετε μάθει, αν τα έχετε ακούσει, αν τα έχετε διαβάσει. Η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Και έτσι θα έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπαίνετε στο day.gr/fiber και μαθαίνετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Let's meet party. Την 5η, 11 Ιουνίου, ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στο δεύτερο Let's meet party. Στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο, για after work vibes, καλοκαιρινή διάθεση και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από τις 8 το βράδυ, ο Νίκος Μάτζος στα DEX. 5η, 11 Ιουνίου, Γαλιάντρα, για Τράκου 4, Αθήνα. Let's meet με τον Easy 97,2.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει. Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το φεστιβάλ Βάλα Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη, στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ, πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
4: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
3: Τρελόσερι.
5: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη. Είναι η Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
7: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
12: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
13: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
18: Θεία, ήρθα!
17: Ένας θείος.
19: Α, ήρθες.
17: Καμία αλλαγή.
19: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
17: Και μια μεγάλη ανατροπή.
18: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
19: Τι έκανες?
18: Έβαλα προτέργεια.
19: Καλά έκανες. Μπράβο.
17: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
19: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
18: Έτσι.
19: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
18: Να, εδώ.
19: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
18: Ναι, ναι.
17: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Easy News.
21: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται τα τελευταία 24 ώρα ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Αίγιο, με την υπόθεση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και την απολογία του να αναμένεται αύριο Παρασκευή. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή, ενώ η υπεράσπισή του κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στη δικογραφία. Δύο μεγάλα οδικά έργα που φιλοδοξούν να αποσυμφορήσουν το κυκλοφοριακό χάος στην Αττική παρουσίασε χθες Τετάρτη σε συνέντευξή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Το πρώτο έργο αφορά στη δημιουργία ενός κλειστού αυτοκινητοδρόμου που θα λειτουργεί ως παράκαμψη του Κηφισού, συνδέοντας τα Ινόφυτα με την Ελευσίνα, ενώ το δεύτερο αφορά στη δημιουργία υπόγεια σύραγγας μήκους περίπου 3 χιλιομέτρων που θα συνδέει την περιοχή του Καρέα με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν τα ξημερώματα νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά για δεύτερη συνεχόμενη μέρα με επιθέσεις κατά του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ και της Ιορδανίας. Στο Μπαχρέιν, μια 11χρονη τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ κατοικίες και οχήματα υπέστησαν ζημιές από συντρίμμια ιρανικών drones που αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν από τις δυνάμεις αεράμυνας της χώρας. 5 αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 5 συνάδελφοί τους τραυματίστηκαν χθες Τετάρτη σε επίθεση ενόπλων στην πολιτεία Μιτσοακάν στο δυτικό Μεξικό, περιοχή την οποία λιμένονται καρτέλ των ναρκωτικών, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ενώ απόψε αναμένεται στη χώρα η έναρξη του Μουντιάλ.
20: Easy Sports.
21: Η διοίκηση της Leeds είναι απόλυτα ευχαριστημένη από τη δουλειά του Ντάνιελ Φάρκε και προσπαθεί να τον δεσμεύσει με νέο συμβόλαιο, ώστε να τον κρατήσει στον πάγκο της ομάδας και τα επόμενα χρόνια, όπως αναφέρει η αγγλική εφημερίδα Mirror.
20: Easy Weather.
21: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική επικρατεί ηλιοφάνεια, ενώ αραιές νεφώσεις θα εμφανιστούν από το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
20: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου. Πραγματικά εύχομαι αυτή η Πέμπτη να σας συμπεριφέρεται ωραία, να μην σας δημιουργεί προβλήματα και να συνεχιστεί η μερούλα σας ωραία, βίαστα και ευχάριστα. Εμείς σας έχουμε υπέροχα πράγματα για σήμερα το βράδυ. Σας το είπα, σας περιμένουμε στη Γαλιάντρα, θα είμαστε όλοι εκεί και πραγματικά θέλουμε πολύ να σας γνωρίσουμε από τις 8 και μετά με τον Νίκο Μάντζο στα DEX. Υπέροχη πρόταση, νομίζω, στο κέντρο της Αθήνας, στο Μεταξουργείο, σε ένα φανταστικό χώρο. Πάμε στις επιτυχίες μας. Σε λίγο, Mark Ronson και Bruno Mars. Τώρα είναι η Cyndi Lauper με αυτό το all time classic, πολύ αγαπημένο Time After Time, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

των εποχών. Είναι το πρωινό της 5ης, 11 Ιουνίου σήμερα. Καλά, τι χαμό έχετε κάνει με τα Easy Movie Experience Powered by They. Αυτές τις εμπειρίες που ζούμε μαζί, καθώς ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σας προσκαλούν σε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες. Αυτή τη φορά θα τα πούμε στο Options Open Air στο Smart Park για να ζήσουμε την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, φυσικά με popcorn και αναψυκτικό κερασμένο από εμάς και με την ταινία να παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι σας περιμένει μια περιπέτεια που ξεπερνά τα όρια της φαντασίας. Ωστόσο, να σας πω κάτι, δεν θα ψάξουμε την ταινία, θα ζήσουμε την εμπειρία με το επόμενο Easy Movie Experience να συμβαίνει την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ και εσείς θα μπείτε στο soundist.gr / Easy972, θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και θα μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Μπείτε λοιπόν, δηλώστε συμμετοχή, καλή επιτυχία. Πάμε τώρα να απολαύσουμε το Can't Fight the Moonlight εδώ στο Easy.

Σάντρα και Μαρία Μαγδαλένα εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της 5ης, 11 Ιουνίου σήμερα, και ξέρετε τι θα κάνετε. Θα μπείτε στο soundis.gr κάθετο Easy 97,2 και εκεί θα μοιραστείτε μαζί μας τα αγαπημένα σας τραγούδια. Θα ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια, αυτά τα τραγούδια που τα συνδέσατε με δικές σας στιγμές, με δικούς σας ανθρώπους, με καλοκαίρια, μιας και είμαστε και στο καλοκαιράκι, με έρωτες ενδεχομένως και με αναμνήσεις. Τώρα λοιπόν, αυτά τα τραγούδια που αγαπάτε και που θα ψηφίσετε στο soundis.gr, ήρθε η στιγμή να σας χαρίσουν καινούργιες εμπειρίες, γιατί ψηφίζοντας θα διεκδικήσετε και ένα ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι από τον Easy 97,2 και το Versus Travel. Με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, Versus Travel, και όλα αυτά, όπως είπαμε, για το ταξίδι στο Παρίσι, το οποίο θα είναι και εξαήμερο, οπότε πραγματικά βιαστείτε, μπείτε, ψηφίστε και καλή σας επιτυχία. Σε λίγο Ντάφι και Stepping Stone, τώρα είναι ο Teddy Swims.

Gotta Be στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της 5ης, 11 Ιουνίου σήμερα. Πολλά λέγονται για τη Gen Z γενιά. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, που ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής.

0: και στους διαδρομείς. What's up, όλα παίζουν, μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια, συνέντευξη Ellen DeGeneres. Θα διαβάζω τα
2: σχόλια. Ellen DeGeneres, γράμμα είναι η κυρία.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
11: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
10: Και η νομική προστασία?
11: Προστασία, αλλά νομική.
10: Και η απαλλαγή?
11: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
10: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
11: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
15: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
19: Τι έχουμε?
18: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
19: κόκκιπε,
18: κομπάνιο, team colleague,
20: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
18: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
22: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
23: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: και Supergirl εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στην παρέα μας είναι και η ΔΕΗ με το ΔΕΗ Fiber και τώρα ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με αυτήν την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο ΔΕΗ.gr / Fiber και αυτό ήταν άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον Easy.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές. Που τα συνδέουν.

0: Ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact. Το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
9: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι τη Σεπτώνα?
10: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
9: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
10: Τι μπάνιο.
11: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
10: Τι μπάνιο!
11: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
12: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
13: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
14: Πάμε Cherry Park.
13: Ναι!
14: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
13: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
14: Cherry Park. The place of happiness.
15: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου... ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
17: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
18: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
19: Easy Movie Experience, powered by ΔΕΗ. Ο Easy 97,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by the E.
20: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
21: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αφού εξελέγει διαβοής χθες το απόγευμα στη συνεδρίαση του οργάνου. Ο κύριος Κυρανάκης ήταν η εισήγηση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη και ο μοναδικός υποψήφιος για το αξίωμα του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Αυστηρό ήταν το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη αναφορικά με τις διαφορετικές απόψεις των στελεχών μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης διαμήνυσε ότι όποιος διαφοροποιείται δημόσια από τις θέσεις του κόμματος δεν έχει θέση σε αυτό την επόμενη μέρα. Στη σύλληψη ενός 38χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί του τμήματος πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας. Ο 38χρονος φέρεται να προέβη σε ασυλλογικές πράξεις σε βάρος δύο ανήλικων κοριτσιών χθες το μεσημέρι μέσα σε λεωφορείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν εξαπέλυσαν χθες για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, κλιμακώνοντας περαιτέρω την αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα της Τεχεράνης. Ετοιμάζουμε απάντηση, προειδοποίησε το Ιράν και ισχυρίστηκε ότι έχει χτυπήσει αμερικανικά πλοία με πυράβλους και ντρόνς στα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, ενημέρωσε πως τα στενά θα παραμείνουν κλειστά για όλα τα πλοία, ανακοίνωση που επέφερε νέα άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Νέα επεισόδια ξέσπασαν χθες το βράδυ στο Belfast, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πόλης μία μέρα μετά τις βίαιες αντιμεταναστευτικές ταραχές που ακολούθησαν την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 44χρονου Στίβεν Όγκυλβι.
22: Easy Sports.
21: Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με σκορ 93-86, έκανε το 2-2 στη σειρά των τελικών της Greek Basketball League, με τον τίτλο να κρίνεται σε πέμπτο παιχνίδι στο ΣΕΦ. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Εργίνα Ταμάν έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του, ενώ τόνισε πως ήρθε η ώρα οι πράσινοι να κατακτήσουν τον τίτλο στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου.
22: Easy Weather.
21: Στην Αττική σήμερα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός, ενώ λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένεται να αναπτυχθούν τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
22: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και παρέα θα μείνουμε μέχρι τις 2. Σήμερα που σας περιμένουμε στη Γαλιάντρα στο Μεταξουργείο, θέλουμε πάρα πολύ να σας γνωρίσουμε. Θα περάσουμε φανταστικά με τον Νίκο Μάντζο να επιλέγει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών για να μας διασκεδάσει. Όπως είπαμε, σήμερα μετά τις 8 θα το πούμε After Work Drinks. Έτσι, για να μην ξεφύγουμε πολύ, να είμαστε σε ένα ωραίο πλαίσιο. Στο Μεταξουργείο, λοιπόν, στη Γαλιάντρα είναι το ραντεβού μας και θα περάσουμε υπέροχα. Και άλλη family fell in love with an alien τώρα.

Got my mind set on you. Είναι ο George Harrison εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Οι πανελλήνιες εξετάσεις πάντα είναι μια μεγάλη δοκιμασία για τους μαθητές. Αυτό όμως που νομίζω ότι πρέπει να θυμούνται τα παιδιά είναι ότι οι βαθμοί δεν δείχνουν πραγματικά την αξία ενός ανθρώπου και όλη αυτή η πίεση τελικά δεν οδηγεί πουθενά. Η ζωή έχει πολλές ευκαιρίες και αυτά τα παιδιά σίγουρα έχουν πολλές ευκαιρίες ακόμα μπροστά τους. Τώρα, αν γνωρίζετε κάποιο παιδί που είναι σε αυτή τη διαδικασία και αισθάνεται όλη αυτή την έντονη πίεση πάνω του, να ξέρετε ότι υπάρχει το 10306 που είναι η Εθνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης, στην οποία μπορεί κάποιος να καλέσει δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο, γιατί δεν είστε μόνοι σας, είμαστε ένα. Σε λίγο Ντεμιάνο Ντάβιτ και Next Summer, αμέσως τώρα είναι το Sorry Seems to Be, The Hardest Word, Blue και Elton John, εδώ στον Easy 97,2.

Wonderful Life εδώ στον Easy 97,2. Αν αυτή η μέρα σας πηγαίνει λίγο δύσκολα, κάντε λίγο ζεν με αυτό το τραγουδάκι. Πες, κάτι μπορεί να γίνει. Wonderful Life εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πάμε να μιλήσουμε για ωραία πράγματα. Για το Summer Boom Village, ένα συγκλονιστικό family festival, το πιο fun family festival του καλοκαιριού, που επιστρέφει δυναμικά. Και εννοείται ότι ο Easy 97,2 δεν γίνεται να λείπει από εκεί. Και εννοείται ότι αν δεν λείπουμε εμείς, δεν λείπετε κι εσείς, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Στις 19, 20 και 21 Ιουνίου, μικροί και μεγάλοι δίνουμε ραντεβού σε έναν μοναδικό χώρο, πανέμορφο, που αν δεν έχετε βρεθεί, οπωσδήποτε πρέπει να το βάλετε στο πρόγραμμα να πάτε, στο Άνασα του Athens City Events στο Γουδί, για τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δράσεις και μοναδικές εκπλήξεις. Εκεί θα είναι και οι αγαπημένοι των παιδιών Bluey και οι δεινόσαυροι Rose και Blue, αλλά και θα έχετε την ευκαιρία να βγάλετε φωτογραφίες και βεβαίως σας περιμένει ατελείωτο παιχνίδι με τα παιδάκια σας. Survivor Games, Creative Workshops, Slime Corners, Face Painting, δωρεάν παγωτό και πάνω από 40 δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Ενώ να σας πω ότι το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Ιουνίου ο Easy θα βρίσκεται εκεί με δύο μοναδικά DJ sets που δεν θέλετε να χάσετε. Θέλετε οικογενειακές προσκλήσεις για αυτή τη μεγάλη οικογενειακή γιορτή? Θα μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber του Easy, το 6981972972. Γράφετε τη λέξη Boom, καλή σας επιτυχία. Οι νικητές εννοείται πως ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Σε λίγο η Star και Last Kiss, αμέσως τώρα είναι ο Teddy Swims, αυτό είναι το The Door, εδώ στον Easy 97,2.

Heart Alone εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι το μεσημέρι της 5ης, 11 Ιουνίου σήμερα. Πάμε να μιλήσουμε για την Gen Z, γιατί η νέα διαφήμιση του WhatsApp είναι για την Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Και φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής.

0: Αυτή η διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, να ακούσουμε τι γίνεται κάθε πρωί εδώ στον Easy και στο Easy Breakfast και σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Πέντε μέρες τίποτα. Ευτυχώς που δεν πήγα.
3: Διακοπές.
2: Φαντάζεσαι τώρα να πήγαινα εγώ δηλαδή διακοπές εκεί με ένα αγόρι, έτσι. Και να γύρναγα και να είχα και την απογοήτευση.
3: Φίλε, αν πήγαινες με ένα αγόρι και εγώ όταν πήγαινα διακοπές προπαιδιών.
2: Ναι.
3: Γιατί πλέον δεν πάμε διακοπές χωρίς τα παιδιά.
2: Ναι.
3: Προφανώς και γινόταν πράγματα. Όσες φορές πήγαμε, όπου πήγαμε.
2: Πόσες φορές γινόταν
3: δηλαδή, αν πήγαμε διακοπές. Αν πήγαμε πόσες φορές το πενθήμερο.
2: Ναι.
3: Τρεις τουλάχιστον.
2: Όπα!
3: Για να λέμε και αλήθειες τώρα. Έτσι. Στις κακές μου στιγμές.
2: Άμα είχα πιει
3: κιόλας. Άμα δεν μ' άρεσε και πολύ το ξενοδοχείο. Άμα μ' άρεσε το
2: ξενοδοχείο. Άμα είχα ξενερώσει με την πίτσα.
3: Άμα ήταν ωραίο το δωμάτιο.
2: Είχα φάει και ωραία πίτσα. Έπεφτε μετά. Ωραία. Εντάξει.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
9: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
8: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν κολλή βραζιλιάνοι.
9: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
8: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
10: Είσαι ξύπνιος.
11: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
14: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
17: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.

0: Gabriel Powder είναι το Bad Day εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στις 14 Ιουνίου είναι η Παγκόσμια ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη και είναι μια ημέρα αφιερωμένη στους ανθρώπους που χωρίς να γνωρίζουν σε ποιον προσφέρουν το πιο πολύτιμο δώρο που δεν είναι άλλο από την ίδια τη ζωή. Είναι λοιπόν μια ημέρα που το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκο τιμά έμπρακτα, καθώς από το 2010 μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει 47 εθελοντικές αιμοδοσίες, συγκεντρώνοντας πάνω από 1.300 φιάλες αίματος. Γιατί πίσω από κάθε φιάλη κρύβεται μια ζωή που συνεχίστηκε, μια οικογένεια που χαμογέλασε ξανά και μια ελπίδα που δεν χάθηκε, γιατί όσο φυσικό είναι να πίνεις νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνεις αίμα. Και επειδή εγώ την αγαπώ πολύ αυτή τη διαδικασία, την αιμοδοσία, πραγματικά θέλω να πω και να μοιραστώ ότι είναι τόσο ωραία η αίσθηση του να προσφέρεις, που αν δεν έχετε μπει ακόμα σε αυτή τη διαδικασία, να το σκεφτείτε σοβαρά και να το κάνετε πράξη, γιατί πραγματικά είναι ένα δώρο ζωής και αυτό η Βίκος το ξέρει πάρα πολύ καλά και χαιρόμαστε που το δείχνει και έμπρακτα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Vents στο Γουδί. Τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και οι δεινόσαυροι Ross και Blue. Μείνε συντονισμένο στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Σοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Easy Movie Experience, powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by the E.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο gopavlaout.co.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Easy News.
17: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Ο κύριος Διδασκάλου, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, παραιτήθηκε με φόντο το σκάνδαλο με τις πολυοδομίες που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και για το οποίο έχουν γίνει ήδη 6 συλλήψεις. Με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης οι 3 συλληφθέντες, ένας πατέρας με το γιο του και έναν υπάλληλό του, για την υπόθεση θανάτου του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Η ιατροδικαστική έκθεση ήταν αυτή που ανέτρεψε την αρχική εκδοχή του ατυχήματος, κάνοντας λόγο για πιθανή ανθρωποκτονία σχετικά με όσα συνέβησαν την Κυριακή 1η Μαρτίου, καθώς σύμφωνα με τα ευρήματα το θύμα έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, τα οποία δεν συνάδουν με απλή πτώση. Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο οδηγός που το μεσημέρι της 3ης γρονθοκόπησε γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της στο Ήλιον μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ένα 30χρονο που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Μετά τη σύλληψή του, ο άνδρας υπευλήθη σε ψυχιατρική εκτίμηση με εντολή εισαγγελέα και κατόπιν διατάχθηκε ο εγκλισμός του στο Δαφνί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές κατά ιρανικών στόχων, πλήττοντας συστήματα αεράμινας και εγκαταστάσεις ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις drones εναντίον του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτείων στο Μπαχρέιν, προκαλώντας συναγερμό στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις επιθέσεις μέσω πίεσης για μια νέα πυρηνική συμφωνία, διαμηνύοντας παράλληλα ότι δεν επιδιώκει έναν γενικευμένο πόλεμο.
16: Easy Sports.
17: Η Κηφισιά θα καλύψει εκ των έσω το κενό που άφησε ο Άγγελος Χαριστέας, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνη σε ένα δικό της παιδί, τον Αλβάρο Μποτία, ο οποίος αγωνίστηκε τα τελευταία χρόνια στην ομάδα και πλέον θα εργαστεί σε αυτήν από το πόστο του τεχνικού διευθυντή.
16: Easy weather.
17: Στην Αττική σήμερα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός, ενώ λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένεται να αναπτυχθούν από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εντάξει, καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι μεσημέρι, η ώρα είναι 1:05. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Τι νομίζετε, έτσι θα σας αφήσω χωρίς να σας κάνω σήμερα το τραπέζι? Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε λίγο θα σας πω πώς θα διεκδικήσετε 2 τυχεροί από εσάς από 2 πίτσες Bianca al Forno, 10 τεμαχίων η κάθε μία από την αγαπημένη μας πίτσα φαν. Προς το παρόν, Moonlight Shadow, εδώ στον Easy 97,2.

ακούτε εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι 5η, 11 Ιουνίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και έφτασε η ώρα που σας κάνω το τραπέζι. Τραπέζι χωρίς γλυκό γίνεται, ρε παιδιά. Αν δεν ζείτε χωρίς πίτσα και χωρίς γλυκό, η Pizza Fan ακούει τον πόνο σας και σας έχει φτιάξει γλυκά που θα γλύφετε τα δάχτυλά σας. Τα αγαπημένα σε όλους Choco Crunch με πραλίνα φουντούκι έρχονται τώρα σε ακόμα περισσότερες γεύσεις, ατομικά και extra extra large για την παρέα. Choco Crunch φιστικό βούτυρο και Choco Crunch Lotus Biscoff με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff. Και ακόμα ο σεφ έγραψε με την υπέροχη γλυκιά Sweet Pizza Lotus Biscoff, επίσης με πραλίνα και μπισκότο Lotus Biscoff που δεν περιγράφεται. Καταλαβαίνετε, τώρα το μυαλό μας δεν είναι μόνο στο μεσημεριανό μας και στο βραδινό μας, είναι και στο επιδόρπιό μας με την αγαπημένη Pizza Fan. Τώρα λοιπόν, αν θέλετε να κερδίσετε δύο πίτσες Bianca al Forno, 10 τεμαχίων η καθεμία, με επιλογή από 9 διαφορετικές συνταγές, ακούστε προσεκτικά. Εγώ θα σας πω τα υλικά μίας πίτσας και εσείς θα μου στείλετε ποιο είναι το όνομά της. Αν δυσκολεύεστε, θα μπείτε και στο pizzafan.gr για να δείτε τον κατάλογο και να πάρετε την απαραίτητη βοήθεια. Αν και να σας πω και κάτι, σήμερα θα σας βοηθήσω κι εγώ. Η πίτσα λοιπόν που ψάχνουμε έχει σάλτσα μπάρμπεκιου, μοτσαρέλα, φιλέτο κοτόπουλο, φρέσκα μανιτάρια. Πώς λέγεται αυτή η πίτσα που έχει μπάρμπεκιου και κοτόπουλο? Ας τα βάλω αυτά λίγο στα αγγλικά και στείλτε μου ένα μηνυματάκι στο Viber του Easy, το 697-6981-972-972. Μου στέλνετε τη σωστή απάντηση. Είπαμε, έχει μέσα μπάρμπεκιου και κοτόπουλο. Αυτά στα αγγλικά, συν μοτσαρέλα, συν φρέσκα μανιτάρια. Είναι απολαυστική, μας αρέσει πολύ. Περιμένω τις σωστές σας απαντήσεις στο Viber του Easy, το 6981972972, και μπαίνετε στην κλήρωση για να είστε ένας από τους δύο σημερινούς νικητές. Σε λίγο The Fate of Ophelia, αμέσως τώρα είναι η Emma Banton και αυτό είναι το What Took You So Long. Έτσι, σαν καλοκαιρινό αεράκι, πάμε να τα απολαύσουμε εδώ στο Easy 97,2.

το Sleeping Satellite εδώ στον Easy 97,2. Είναι το μεσημέρι της 5ης, 11 Ιουνίου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και το Pay Your Bills εδώ στον Easy 97,2 συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Πάρα πολύ χαιρόμαστε που το κάνουμε αυτό. Αν δεν έχετε πάρει μέρος, θέλω να μπείτε στο soundist.gr κάθετο Easy 97,2 και να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast, γιατί εκεί η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών κάθε μέρα. Όταν ακούσετε το όνομά σας, καλείτε πίσω και έτσι απλά ο Easy σας πληρώνει το λογαριασμό. Τι να σας πω, ότι σας έχουμε πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 31.000 ευρώ. Θα σας το πω και βεβαίως θα σας πω ότι συνεχίζουμε και πληρώνουμε, οπότε γιατί όχι να πληρώσουμε και έναν δικό σας λογαριασμό. Έρχεται η Pink με το Sober, ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Τώρα είναι ο Ed Sheeran, Bad Habits, εδώ στον Easy.

0: μας και το Upside Down εδώ στο Easy 97,2. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Η Gen Z, η αγαπημένη μας Gen Z, είναι αυτή που τα θέλει όλα αυτά τα νέα παιδιά που πραγματικά είναι τόσο πολυδιάστατα. Αποδέχονται και τα καλά και τα κακά, αναζητούν το αληθινό, ζουν στο δικό τους ρυθμό και φτιάχνουν το δικό τους δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp και μπαίνει σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp λοιπόν ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Είναι το WhatsApp, όλα παίζουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.

0: Τι ήταν αυτό?
1: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Επιμένεις?
12: Επιμένω.
11: Να το κάνουμε?
12: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
11: Εσύ μπορείς δηλαδή?
12: Έτσι νομίζω.
11: Δηλαδή θέλεις?
12: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
11: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
12: Τι να σου πω.
13: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
11: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
13: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
14: People have repower. People have repower.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
16: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
17: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
16: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
17: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
16: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Derma Soft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
18: Σεπτόνα Derma Soft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
19: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
0: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
21: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four, Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη, ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση, Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.

0: μας Robbie Williams εδώ στον Easy 97,2 και μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες είναι το Feel. Λίγο πριν φύγω θέλω να σας πω να μπείτε στο soundist.gr κάθετο Easy 97,2 για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής για το επόμενο Easy Movie Experience Powered by the E, το οποίο έρχεται την επόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου και δεν θέλετε να το χάσετε. Ο Easy λοιπόν και η The E σας προσκαλούν στο Options Open Air στο Smart Park για μία μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, με popcorn και αναψυκτικό κερασμένο από εμάς και με την ταινία, όπως ξέρετε πια, να παραμένει μυστήριο. Το μόνο που ξέρουμε και μπορούμε να μοιραστούμε είναι ότι πρόκειται για μια περιπέτεια που ξεπερνά τα όρια της φαντασίας. Εσείς όμως δεν ψάχνετε την ταινία, ζείτε την εμπειρία, το επόμενο Easy Movie Experience Powered by the E που έρχεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπείτε στο soundist.gr κάθετο season 7-2, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Σήμερα το ραντεβού μας είναι στη Γαλιάντρα. Στις 8 η ώρα ο Νίκος Μάντζος θα αναλάβει τα decks, θα μας διασκεδάσει όπως μόνο αυτός ξέρει. Τον απολαμβάνουμε τον Νίκο Μάντζο έτσι και αλλιώς κάθε απογευματάκι και εδώ στον Easy 97,2 από τις 5 μέχρι τις 9. Απόψε είναι η ώρα για το δεύτερο Let's Meet Party μας στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο, σε ένα από τα πιο ωραία urban spots της πόλης, και σας περιμένουμε όλους εκεί. Θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά. Αμέσως τώρα έρχεται η Μαρία Φραγκάκη, μένει εδώ μέχρι τις 5 και εμείς όπως είπαμε τα λέμε το βραδάκι στη Γαλιάντρα στο Μεταξουργείο. Ραδιοφωνικά θα τα ξαναπούμε βεβαίως αύριο Παρασκευή στις 10 το πρωί, αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, και απόψε το βράδυ δεν χάνουμε το Don't Forget the Lyrics με την Έλλη Κοκκίνου στις 10 παρατέταρτο στον Αντένα με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, έντονες μονομαχίες, συγκίνηση και ανατροπές. Τι ωραία πράγματα! Έχουμε το καλεντάρ μας γεμάτο με ωραία πράγματα τα οποία βεβαίως ανυπομονούμε να μοιραστούμε μαζί σας. Αύριο το πρωί τα ξαναλέμε. Να μου είστε καλά. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant-première της νέας ταινίας της Disney Pixar, Toy Story 5.
2: Εσύ, Φόρκι, δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Εγώ και εσύ μαζί.
1: Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Αυτό το καλοκαίρι τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα. Παλιοί φίλοι, νέες προκλήσεις.
4: Πέρασε πολύ καιρός, καουμπόι.
1: Και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού.
2: Η μπόνη μας χρειάζεται.
1: Toy Story 5 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Όλα
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
12: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
11: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
12: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
11: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
13: Είσαι ξύπνιος.
14: Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
17: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: Plus, plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
21: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
21: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
20: Plus, plus, plus.
21: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
22: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
23: Εξαιρετικές προσφορές στη Just για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Just.
24: Scandinavian Sleeping and Living.
25: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Σημαντική μαρτυρία για τις τελευταίες στιγμές του Σύφη Βαλιράκη κατέθεσε στο δικαστήριο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που συνομίλησε μαζί του πριν φύγει για ψάρεμα με το φουσκωτό σκάφος του τη μοιραία μέρα. Ο πρώην πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθησή του ότι ο θάνατος του Σύφη Βαλιράκη είναι βίαιη και αδιανόητη δολοφονία. Τόνισε πως ο πρώην υπουργός ήταν σε άριστη φυσική κατάσταση και απέκλεισε το ενδεχόμενο να είχε κάνει κάποιον λάθος χειρισμό που να του στήχησε τη ζωή. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται τα τελευταία 24 ώρα ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Αίγιο, με την υπόθεση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και την απολογία του να αναμένεται αύριο Παρασκευή. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή, ενώ η υπεράσπισή του κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στη δικογραφία. 22 χώρες, συμπεριλαμβανομένων αυτών των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας και άλλων ευρωπαϊκών κρατών, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον ανθρώπων στα εδάφη τους, με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε στη δημοσιότητα τις πρώτες πρωινές ώρες. Εν τω μεταξύ, το ανώτατο κοινό στρατιωτικό διοικητήριο του Ιράν αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν για τη διέλευση κάθε είδους πλοίου, ενώ προειδοποιεί ότι οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει να περάσει θα αποτελέσει στόχο. Τουλάχιστον 22 μέλη προσωπικού ασφαλείας έχασαν τη ζωή του σε συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στο πακιστανικό Κασμίρ χθες Τετάρτη, όπως ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, επισημένοντας πως δεν υπήρξαν επιζώντες. Το αεροσκάφος υπέστη τεχνική βλάβη αμέσως μετά την απογείωσή του στην πόλη Μουζαφαραμπάντ, την πρωτεύουσα του πακιστανικού Κασμίρ, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων.
0: Easy Sports.
25: Το Μουντιάλ ξεκινάει σε λίγες ώρες και για ακόμη μία φορά οι καιρικές συνθήκες στις Ηνωμένες Πολιτείες δημιούργησαν προβλήματα σε αγώνα προετοιμασίας. Το φιλικό Αγγλία-Κοσταρίκα στο Ορλάντο άρχισε με καθυστέρηση μίας ώρας λόγω έντονων καταιγίδων και κεραυνικής δραστηριότητας στην περιοχή.
0: Easy weather.
25: Ηλιοφάνεια επικρατεί σήμερα Πέμπτη στην Αττική με αραιές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και το θερμόμετρο θα ανέβει μέχρι τους 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Η Ζ 97,2, καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Είναι μεσημέρι Πέμπτης, 11 Ιουνίου σήμερα. Ωραία μέρα η σημερινή, η Πέμπτη γενικότερα γιατί είναι προ-Παρασκευή. Εύχομαι να είστε καλά. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τώρα μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρέα και θα απολαύσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στο Easy 97,2. Τρόποι επικοινωνίας γνωστοί, αλλά τους επαναλαμβάνω κάθε φορά. Στο Viber του Easy μου στέλνετε τα μηνύματά σας και σήμερα. 6981-972-972. Στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Βλέπετε πως ξεκινάμε, έτσι. Smooth και Santana, αγαπημένο πολύ. Σας θέλω εδώ, καλώς ήλθατε.

When the rain begins to fall, και είναι αυτό που λέμε, πρόσεξε τι εύχεσαι, γιατί όπως φαίνεται, μας έρχονται και οι βροχούλες. Μπορεί να είμαστε έτσι σχεδόν στα μέσα του Ιουνίου, όμως έχει εκδοθεί έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για ισχυρές βροχές κάνει λόγο, για μπουρίνια και καταιγίδες έρχεται μια κακοκαιρία η οποία θα χτυπήσει αρκετές περιοχές της χώρας, αύριο βασικά. Τώρα τα φαινόμενα αυτά συνοδεύονται και από έντονη κεραυνική δραστηριότητα και ισχυρούς ανέμους θα έχουμε και δεν αποκλείεται να έχουμε και χαλαζοπτώσεις αύριο. Κυρίως επηρεάζονται περιοχές της Βόρειας και της Κεντρικής Ελλάδος και Ήπειρος και Θεσσαλία και Σποράδες και Εύβοια. Θα επηρεαστεί και η Αττική όμως, θέλω να σας πω, κυρίως αύριο το μεσημέρι λογικά, όπου θα τις έχουμε τις βροχούλες μας και εδώ. Τώρα από ό,τι βλέπω η θερμοκρασία αύριο εδώ στην Αθήνα θα είναι στα ίδια επίπεδα με σήμερα, αλλά ο καιρός δεν θα είναι όπως είναι σήμερα. Το Σάββατο όμως πέφτει η θερμοκρασία, η μέγιστη εδώ στην Αττική θα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Και προβλέπονται βροχούλες και για το Σάββατο. Ξέρετε, τα γνωστά έρχεται.

επιχειρήσεις για ατελείο καιρό ξέτ. Και ακούστε τώρα πού θα σας πάμε. Ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας Toy Story 5 την Κυριακή αυτή, 14 Ιουνίου. Στα Village Cinema του The Mall Athens στις 12.30 το μεσημέρι. Τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα, με παλιούς φίλους, με νέες προκλήσεις και με μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού. Toy Story 5 είναι μία συναρπαστική και συγκινητική περιπέτεια για όλους, και για μικρούς και για μεγάλους. Η ταινία προβάλλεται μεταγλωτισμένη στα ελληνικά. Θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 18 Ιουνίου από τη Feel Good. Εμείς όμως έχουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς. Εννοείται, σας προσέχουμε και σας έχουμε στα καλύτερα. Μπορείτε να πάτε λοιπόν στην avant premiere της ταινίας. Έχουμε διπλές προσκλήσεις στο Viber. Ο διαγωνισμός. Γράφετε τη λέξη πρεμιέρα, αφήνετε κενό, το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6981 972 972. Καλή σας επιτυχία.

0: Είσαι στον Easy 97,2, είμαι η Μαρία Φραγκιακή. Μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί. Εδώ στον Easy 97,2, εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και τώρα θέλω να σας πω για το Easy Movie Experience Powered by They. Ο Easy και η They σας προσκαλούν στο Options Open Air στο Smart Park για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, με popcorn και αναψυκτικό κερασμένο από εμάς. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής. Θα σας δώσω μια πληροφορία. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι μας περιμένει μια περιπέτεια που ξεπερνά τα όρια της φαντασίας. Δεν θέλω τώρα να μπείτε στη διαδικασία να ψάχνετε την ταινία, θέλω να ζήσετε την εμπειρία. Το επόμενο Easy Movie Experience είναι την επόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπορείτε να μπείτε τώρα κιόλα στο soundis.gr / Easy 972 και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις για το Easy Movie Experience Powered by They. Πάμε για ένα πολύ μικρό break και επιστρέφω με Michael Jackson, Coldplay και άλλα πολλά εδώ στον Easy.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Elvive 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω

0: Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Hugel in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Coldplay και Clocks. Λίγο πριν από τις 3. Εδώ στο νησί 97,2. Ένα φίλο να στείλω στη Δωροθέα, στον Ανδρέα και στη Λουίζα που μου έστειλαν τα μηνύματά τους. Μου στέλνετε κι εσείς στο Viber τα δικά σας γραπτά μηνύματα αν θέλετε. 6981-972-972. Το Don't Forget the Lyrics με την Έλλη Κοκκίνο έρχεται απόψε στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στον Αντένα με ένα νέο, με ένα ολοκένουργιο επεισόδιο γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Έντονες, πολύ έντονες μονομαχίες, συγκίνηση αλλά και ανατροπές. Μην το χάσετε απόψε λοιπόν στις 10 παρατέταρτο στην τηλεόραση του Αντένα. Πάμε στα νέα των 3 τώρα για να μάθουμε τι συμβαίνει και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω αμέσως μετά με Άριν Κάρα και Σία Έχω και Aerosmith. Μείνετε εδώ.
1: Let's Meet Party. Την 5η, 11 Ιουνίου, ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στο δεύτερο Let's Meet Party. Στη Γαλιάντρα, στο Μεταξουργείο, για After Work Vibes, καλοκαιρινή διάθεση και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από τις 8 το βράδυ, ο Νίκος Μάτζος στα DEX. 5η, 11 Ιουνίου, Γαλιάντρα, για Τράκου 4, Αθήνα. Let's Meet με τον Easy 97,2.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, το τέταρτο του θρύλου, πώς ο Ολυμπιακός επέστρεψε στο θρόνο της Ευρώπης. Το ημερολόγιο του Final Four. Αυτοκράτορας Σπανούλης στον Άρη. Ο ΠΑΟΚ της νέας εποχής. Παρουσίαση. Δόξα Λευκάδας, Βίκος Ιωαννίνων στη GBL. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: People have repower.
3: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι στο e-papoutsia.gr. Περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Την παραίτησή του από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε ο Γιώργος Διδασκάλου. Ο κύριος Διδασκάλου, πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, παραιτήθηκε με φόντο το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες που αποκαλύφθηκε πρόσφατα και για το οποίο έχουν γίνει ήδη 6 συλλήψεις. Με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης οι τρεις συλληφθέντες, ένας πατέρας με το γιο του και έναν υπάλληλό του, για την υπόθεση θανάτου του Προέδρου της Κοινότητας Απεσοκαρίου Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Η ιατροδικαστική έκθεση ήταν αυτή που ανέτρεψε την αρχική εκδοχή του ατυχήματος σχετικά με όσα συνέβησαν την Κυριακή 1η Μαρτίου, κάνοντας λόγο για πιθανή ανθρωποκτονία, καθώς σύμφωνα με τα ευρήματα το θύμα έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, τα οποία δεν συνάδουν με απλή πτώση. Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο οδηγός που το μεσημέρι της Τρίτης γρονθοκόπησε γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της στο Ήλιον, έπειτα από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 30χρονο που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Μετά τη σύλληψή του, ο άνδρας υπευλήθη σε ψυχιατρική εκτίμηση με εντολή εισαγγελέα και κατόπιν διατάχθηκε ο εγκλεισμός του στο Δαφνί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές κατά ιρανικών στόχων, πλήττοντας συστήματα αεράμινας και εγκαταστάσεις ραντάρ κοντά στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις ντρόουνς εναντίον του 5ου στόλου των Ηνωμένων Πολιτείων στο Μπαχρέιν, προκαλώντας συναγερμό στην ευρύτερη περιοχή του κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις επιθέσεις μέσω πίεσης για μια νέα πυρηνική συμφωνία, διαμηνύοντας παράλληλα ότι δεν επιδιώκει έναν γενικευμένο πόλεμο.
7: Easy Sports.
6: Ο Παναθηναϊκός κέρδισε στη δεύτερη παράταση τον Ολυμπιακό με σκόρ 93-86 σε ένα απίθανο ντέρμπι και κατάφερε να κάνει το 2-2 στη σειρά των τελικών της Greek Basketball League. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος θα κριθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
7: Easy Weather.
6: Στην Αττική σήμερα επικρατεί γενικά αίθριος καιρός, ενώ λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένεται να αναπτυχθούν τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Επιστρέψαμε, μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Καλό σας μεσημέρι. Είναι Πέμπτη, είναι 11 Ιουνίου σήμερα. Καλώς ήλθατε μόλις τώρα συντονιστήκατε. Μαρία Φραγκιάκη στην παρέα σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Σήμερα, από ό,τι βλέπω, γιορτάζει ο Ναθαναήλ και ο Βαρθολομαίος, ενώ είναι και Διεθνής ημέρα παιχνιδιού. Να στείλω τα φιλιά μου στην Φανή που μου έστειλε το μήνυμά της. Καλησπέρα στο Μιχάλη και στο Χρήστο. 6981-972-972. Στο Viber του Easy μου στέλνετε και εσείς τα δικά σας μηνύματα για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Να πω μια καλησπέρα και σε εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, την πρώτη εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στη χώρα. 6981-972-972, ο ρυθμός του Viber του Easy, εκεί μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο Instagram του Easy, αλλά και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία. Με Fame και Irene Cara, ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα.

Aerosmith εδώ στον Easy 97,2. Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, και επειδή διανύουμε αυτήν την εποχή των αποφοιτήσεων, τα παιδιά αποφοιτούν είτε από νηπιαγωγείο, είτε από δημοτικό, είτε από γυμνάσιο, είτε από λύκειο που ολοκληρώνουν τη σχολική τους πορεία. Ξέρω ότι είναι έτσι έντονες αυτές οι στιγμές και πολύ πολύ συγκινητικές, και από αυτό δεν ξεφεύγει ούτε η Τζένιφερ Λόπες, να ξέρετε, η οποία βρέθηκε στην αποφοίτηση του γιού της και απαθανατίστηκε να είναι πάρα πολύ συγκινημένη. Βασικά ξέσπασε σε κλάματα η Τζέιλο στην αποφοίτηση του γιού της Μαξ. Την έχουν καταγράψει, η οποία φαίνεται να είναι πολύ φορτισμένη συναισθηματικά. Βρέθηκε λοιπόν σε αυτή την πολύ ξεχωριστή μέρα του 18χρονου γιού της. Ήταν μαζί με τους γονείς της και έχουμε δει και φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφορούν από την τελετή, όπου η Τζέι Λο εμφανίζεται να σκουπίζει τα δάκρυά της. Προσπαθεί έτσι να ποζάρει χαμογελαστή με την οικογένειά της, αλλά είναι εμφανώς συγκινημένη. Ούτως ή άλλως έχει δηλώσει και η ίδια ότι βιώνει έτσι πολύ φόρτιση συναισθηματική βλέποντας και τα δύο παιδιά της να ολοκληρώνουν τη σχολική τους πορεία, και μάλιστα κάποια στιγμή είχε παραδεχθεί σε εμφάνισή της στην εκπομπή του Jimmy Kimmel, αν δεν κάνω λάθος, ότι εδώ και 2 μήνες κλαίει, συνειδητοποιώντας ότι και τα 2 της παιδιά ολοκληρώνουν τα σχολικά τους χρόνια. Εντάξει, είναι πάρα πολύ λογικό. Black Heart και David Asher εδώ στο Easy 97,2.

Καλό σας μεσημέρι. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας από τις 2 μέχρι και τις 5 και τώρα θα σας πάω στο Wagga Mama, στο αγαπημένο μας πανασιατικό εστιατόριο εδώ στην Αθήνα, το οποίο έχει πάντα κάτι καλό να δοκιμάσεις και τώρα μάλιστα σου δίνει ακόμα περισσότερους λόγους για μια βόλτα στο κέντρο, στο Wagga Mama στην Νεόλου. Απολαμβάνεις καθημερινά All You Can Eat Sushi μόνο με 15 ευρώ και 90 λεπτά από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Ιδανικό για όσους αγαπούν το sushi ή για όσους θέλουν να το δοκιμάσουν. Τώρα, αν είσαι φαν των comfort γεύσεων, το διάσημο chicken katsu curry είναι ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα του Wagga Mama παγκοσμίως. Σε περιμένει να ξέρεις με μόνο 9 ευρώ και 90 λεπτά από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη. Φρέσκες γεύσεις, ανοιχτή κουζίνα και πιάτα που ετοιμάζονται εκείνη τη στιγμή, τη στιγμή της παραγγελίας. Θα κάνεις τη βόλτα στο Wagga Mama και θα δεις ότι είναι μια εμπειρία που δεν έπρεπε να χάσεις για κανένα λόγο. Τώρα, εγώ έχω μια δώρο επιταγή για εσάς, μια δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ. Αν θέλετε να την κερδίσετε, θα στείλετε το μήνυμά σας στο Viber του Easy. Γράφετε Wagga Mama, το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber 6989 972 972. Καλησπέρα, Χριστιανά, που μου έστειλες το μήνυμά σου.

0: Το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS, το οποίο αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα, με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Το ICPS προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire, 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Όλα αυτά στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του, στην καρδιά του νέου κόσμου, στην Αθήνα, προσφέρει τη δυνατότητα και διαζώσης αλλά και υβριδικής φοίτησης, με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Επίσης, να σας πω ότι υπάρχουν ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι 31 Ιουλίου. Πάμε τώρα σε ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο, μη φύγετε, μείνετε εδώ στον Easy.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
2: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
7: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
8: Γιατί το λες αυτό?
7: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
8: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
7: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
10: Τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου.
3: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Καλημέρα, Μαρία. Είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
12: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
11: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
12: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
11: Ναι, Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
13: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
14: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
15: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: από τις 4 εδώ στα Νίζη 97,2 και κάτι πάρα πολύ ωραίο παίζει στην πόλη. Ο Ίζη σας προσκαλεί στο δεύτερο Let's Meet Party στη Γαλιάνδρα, στο Μεταξουργείο. Δεν ξέρω αν έχετε πάει, είναι ένα από τα πιο ωραία urban spots της πόλης που κάνει τα after work drinks να θυμίζουν καλοκαίρι και διακοπές. Απόψε λοιπόν από τις 8 το βράδυ ο Νίκος Μάντζος αναλαμβάνει τα decks και παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σήμερα λοιπόν στη Γαλιάνδρα για Τράκου 4 στην Αθήνα θα τα πούμε εκεί Let's Meet με τον Easy 97,2. Τώρα θα πάμε στα νέα των 4 για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Σε πολύ λίγο είμαι ξανά μαζί σας.
1: Easy Top 500. Τραγούδια που έγιναν στιγμές που τα συνδέσαμε.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
1: Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλα Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
14: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
15: Easy Movie Experience powered by the Easy 97. 7,2 και η ΔΕΗ σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
19: Easy News.
20: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στόχος της κυβερνητικής στρατηγικής είναι η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα. Στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης αναμένεται να υποθεί ότι ο κατώτατος μισθός θα είναι πάνω από 950 ευρώ και θα υπάρξει νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών το 2027. Ραγδαίες εξελίξεις όσον αφορά στο κύκλωμα διαφθοράς σε πολυοδομίες της Αττικής. Ένταση στην Ολομέλεια της Βουλής όπου συζητείται το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών. Ανοίγει και πάλι ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΕΦΚΑ για την κάλυψη των διαθέσιμων θέσεων. Η ημερομηνία ανοίγματος ηλεκτρονικής πλατφόρμας ορίστηκε για αύριο Παρασκευή. Κατά 5,1% αυξήθηκαν οι τιμές των γραφείων υψηλών προδιαγραφών σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι σε κάποιο όχι πολύ μακρινό μέλλον οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλάβουν το νησί Χάρκ, το σημαντικότερο πετρελαϊκό κόμβο του Ιράν, καθώς και άλλες ενεργειακές υποδομές της χώρας. Στο Γουέμπλεϊ πραγματοποιήθηκε σαν σήμερα η αφιερωματική συναυλία για τα 70 γενέθλια του Νέλσον Μαντέλα, ο οποίος τότε βρισκόταν ακόμη φυλακισμένος στη Νότια Αφρική. Στη μεγάλη εκδήλωση συμμετείχαν Whitney Houston, Phil Collins, Stevie Wonder, George Michael, Eric Clapton και άλλα κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.
19: Easy Sports.
20: Στο κατάμεστο από φιλάθλησο ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 93-86 του Ολυμπιακού και μετά από δύο παρατάσεις ισοφάρισε σε 2-2 τους Πειραιώτες. Οι Ερυθρόλευκοι θα υποδεχθούν τους Πράσινους για τρίτη και τελευταία φορά στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου και θα κριθεί ο φετινός πρωταθλητής. Σε μόλις δύο ώρες, οι Ερυθρόλευκοι φιλάθλοι εξαφάνισαν όλα τα εισιτήρια του Σαββάτου.
19: Easy weather.
20: Λίγες νεφώσεις αναμένονται το απόγευμα στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
19: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Μόλις τώρα συντονιστήκατε. Είναι μεσημέρι Πέμπτης, 11 Ιουνίου σήμερα. Είμαστε εδώ από νωρίς, από τις 2 η Μαρία Φραγκιάκη. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μου στέλνετε τα μηνύματά σας από παντού, κυριολεκτικά από παντού. Γιατί μέσα από το soundis.gr και το Soundis App μπορείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στον Easy 97,2. Και η Τίνος είναι εδώ και η Λευκάδα είναι εδώ στον Easy. Καλησπέρα σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από την Τρίπολη. 6981-972-972, ρυθμός του Viber του Easy. Έτσι επικοινωνείτε και μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα, ενώ με βρίσκετε και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram. Φραγκιάκη Μαρία, γεια σου Σοφία, καλησπέρα και στο Δημήτρη. Με Maggie Riley και Every Time We Touch ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα. Έτσι.

I drove all night, Cindy Lauper. Ωραίο είναι να οδηγείς και να έχεις και τον Easy 97,2, αρκεί να μην έχεις πέσει σε κίνηση. Τώρα δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα, μάλλον ξέρω, βλέπω, αλλά κάνω ότι δεν το βλέπω. Στέλνω την αγάπη μου και την κατανόησή μου και τα φιλιά μου σε εσάς που είστε έτσι ακινητοποιημένοι σε κάποιο δρόμο της Αθήνας. Πάντα παρέα με τον Easy 97,2. Τώρα μαθαίνω ότι κάποια ζώδια θα δουν την επιτυχία να χτυπά την πόρτα τους μέχρι το τέλος του μήνα, ο οποίος Ιούνιος αυτός φέρνει σημαντικές εξελίξεις σε επαγγελματικά και οικονομικά για τέσσερα ζώδια αυτά θα βρεθούν στο επίκεντρο των εξελίξεων, των αστρολογικών εξελίξεων, και έρχονται νέες προοπτικές. Για τους Παρθένους, ας πούμε, ο Ιούνιος φέρνει έντονη κινητικότητα στα επαγγελματικά των Παρθένων. Οι δουλειές και οι προσπάθειες που έχετε κάνει μέχρι τώρα αρχίζουν έτσι να αποδίδουν. Οπότε το δεύτερο μισό του Ιουνίου συνοδεύεται και από προτάσεις και από νέες συνεργασίες και από συζητήσεις για προαγωγή. Οι Λέοντες επίσης στρέφουν το βλέμμα τους στους στόχους τους. Είναι μια πολύ καλή περίοδος για τους Λέοντες, γιατί βλέπουν ξεκάθαρα το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουν στην καριέρα τους και οργανώνονται καλύτερα. Έχετε αυτοπεποίθηση οι Λέοντες ούτως ή άλλως, είναι κάτι που σας χαρακτηρίζει. Αυτή η αυτοπεποίθηση ενισχύεται ακόμη περισσότερο. Οπότε διεκδικείτε δυναμικά ό,τι θέλετε. Και οι Δίδυμοι όμως θα περάσουν πάρα πολύ καλά. Θα έχουν πολλές επιτυχίες μέσα στον Ιούνιο. Είναι πολύ σημαντικός μήνας για τους Δίδυμους. Τραβούν την προσοχή των ανθρώπων και επηρεάζουν θετικά την πορεία τους με τις κινήσεις τους. Οικονομικά ζητήματα βρίσκονται στο προσκήνιο για τους Δίδυμους. Και το τέταρτο ζώδιο το οποίο θα έχει επιτυχίες μέσα στον Ιούνιο είναι ο Ταύρος. Έρχεται η οικονομική ασφάλεια. Ο Ιούνιος φέρνει στους Ταύρους ευκαιρίες, νέες πηγές εισοδήματος, επαγγελματικές προτάσεις, συνεργασίες μπορεί να προκύψουν. Γενικά πολλά και δημιουργικά πράγματα για εσάς τους Ταύρους.

Your Voice. Μεσημέρι Πέμπτη, το περνάμε μαζί στον Easy 97,2. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Τώρα, έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο για εσάς, για την Κυριακή. Δεν ξέρω αν είστε εδώ το Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα είναι και λίγο περίεργος, οπότε είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία που σας δίνει ο Easy 97,2. Σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στη Διεθνή Έκθεση Frida Kahlo Beyond the Icon, The Immersive Experience. Για ένα μοναδικό, για ένα καθηλωτικό ταξίδι στον κόσμο της Frida Kahlo, στον ελληνικό κόσμο. Digital art, εντυπωσιακές προβολές, διαδραστικές εγκαταστάσεις και εμπειρίες virtual reality. Μία έκθεση που δεν αφήγεται απλώς στη ζωή της Frida Kahlo, σε καλή να τη ζήσεις κιόλας. Έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς, είναι για την Κυριακή όπως σας είπα, για αυτή την Κυριακή 14 Ιουνίου, για να μάθετε τα πάντα για τη Μεξικανή δημιουργό, για τη Frida Kahlo. Στο Viber ο διαγωνισμός, γράφετε τη λέξη Frida, το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy, 6981-972-972. Bad Dreams, Teddy Swims, εδώ, στον αέρα του Easy.

0: Η Glacier, Safety Night, μεσημέρι Πέμπτης, μεσημέρι απόγευμα Πέμπτης για την ακρίβεια. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2 και δεν ξέρω αν τα έχετε μάθει τα νέα. Η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Αμέ, για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Ακούστε τι θα κάνετε. Θα μπείτε στο day.gr/fiber και εκεί θα μάθετε τα πάντα. Θα μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Καταλάβατε, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ένα φίλο να στείλω στη Ράνια και στη Δέσποινα που μου στέλνουν τα μηνύματά τους. Πάμε όπως είμαστε σε ένα πολύ μικρό break τελευταίο για σήμερα. Επιστρέφω σε πολύ λίγο εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: 5 μέρες τίποτα. Ευτυχώς που δεν πήγα.
3: Διακοπές.
2: Φαντάζεσαι τώρα να πήγαινα εγώ δηλαδή διακοπές εκεί με ένα αγόρι, έτσι. Και να γύρναγα και να είχα και την απογοήτευση.
3: Φίλε, αν πήγαινε με ένα αγόρι και εγώ όταν πήγαινα διακοπές προπαιδιών.
2: Ναι.
3: Γιατί πλέον δεν πάμε διακοπές χωρίς τα παιδιά.
2: Ναι.
3: Προφανώς και γινόντουσαν πράγματα. Όσες φορές πήγαμε, όπου πήγαμε.
2: Πόσες φορές γινόντουσαν
3: πράγματα. Δηλαδή, αν πήγαμε διακοπές. Αν πήγαμε πόσες φορές το πενθήμερο.
2: Ναι.
3: Τρεις τουλάχιστον.
2: Όπα!
3: Για να λέμε και αλήθειες τώρα. Έτσι. Στις κακές μου στιγμές.
2: Άμα είχα πιει κιόλας.

0: άρεσε και πολύ το ξενοδοχείο.
1: Άμα μ' άρεσε το ξενοδοχείο. Άμα είχα ξενερώσει με την πίτσα.
0: Άμα ήταν ωραίο το δωμάτιο.
1: Είχα φάει και ωραία πίτσα. Έπεφτε μετά. Ωραία. Εντάξει.
2: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Με τεχνολογία Aroma Seal που κλειδώνει την αυθεντική φρεσκάδα στις σύνες για ασύγκριτη διάρκεια. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του Roll. Με την τεχνογνωσία της Rollco. 75 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
5: Τρελό σερί.
7: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
11: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
15: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
16: Αμέ.
15: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ.
15: Θα έρθεις από μένα.
16: Αμέ.
15: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
16: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
18: Επιμένεις.
19: Επιμένω.
18: Να το κάνουμε.
19: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
18: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
19: Έτσι νομίζω.
18: Δηλαδή θέλεις.
19: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
18: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
19: Τι να σου πω.
20: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
18: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
20: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
21: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
22: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
23: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
24: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Underneath Your Clothes και Shakira. Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα, γιατί η ώρα πλησιάζει 5. Από τις 2 μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Περάσαμε ωραία και σήμερα. Ευχαριστώ για την παρέα, ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Θα το επανελάβουμε όμως, έτσι δεν χανόμαστε. Αύριο το μεσημέρι στις 2 θα είμαι εδώ στον Easy, σας περιμένω και εσάς. Μείνετε όμως, γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος τώρα και θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 9. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας.
1: Bills Easy με τον Easy 97,2.
2: Γρηγόρη, καλημέρα και συγχαρητήρια. 132 ευρώ και 13 λεπτά πληρωμένα από τον Easy.
3: Γρηγόρη μου, να είσαι πάντα καλότυχος.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα.
4: Να περνάτε τέλεια.
2: Συγχαρητήρια στην Ελιάνα. 150 ευρώ θα πάρει μέσω του Pay Your Bills.
5: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ωραία, τρόπο θα ξεκινήσω το Κυριακό.
3: Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ.
5: Τα παιδιά θα πάνε κυρίως στο μεσαίο μου, ο οποίος κλείνει το 18 σε λίγο.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στο Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με το Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
1: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Το Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
17: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
16: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
17: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
18: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
19: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
20: Τι έχουμε?
19: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
20: Κόκκιπε,
19: κομπάνιο, team colleague,
21: παντρούσκα, ταβαρίσκο κομμάτσιο.
19: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
22: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
23: Easy News.
24: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Συνεχίστηκαν σήμερα επανελλητικές εξετάσεις με τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ σε μαθήματα ειδικότητας. Στην τελική ευθεία και τα σχολεία, οι προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια ολοκληρώνονται αύριο, ενώ οι προαγωγικές και πολιτήρες εξετάσεις των γυμνασίων αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου. Την ίδια ημέρα θα χτυπήσει και το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία, σηματοδοτώντας την έναρξη των θερινών διακοπών για χιλιάδες μαθητές. Κυβέρνηση σκανδάλων και συγκάλυψης ατιμωρησίας χαρακτήρισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υποστήριξε ότι οι πολίτες δεν παίρνουν καλά και είπε χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι υπέρμετρα αλαζόνας και μας υποτιμά όλους. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τη μισθολογική ισότητα προώθη το Υπουργείο Εργασίας. Το εύρος της αμοιβής θα είναι πλέον πρωτεύον θέμα, βασική υποχρέωση για τους εργοδότες και θα πρέπει να αναγράφεται ξεκάθαρα στην αγγελία πρόσληψης. Με τον τρόπο αυτό, οι υποψήφοι θα γνωρίζουν εκ των προτέρων τι προσφέρει η εταιρεία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απλήξουν απόψε με μεγάλη σφοδρότητα το Ιράν, προειδοποίησε και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάποια στιγμή, σε ένα όχι πολύ μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χάρκ και άλλα σημεία ενεργειακών υποδομών και των αγορών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου του Ιράν. Η δημοφιλής Αμερικανίδα τραγουδίστρια και όχι μόνο, Τζένιφερ Λόπες, μετά και το οριστικό διαζύγιο της από τον Μπεν Άφλεκ, σε συνέντευξή της είπε ότι πιστεύει πως ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής της δεν έχει έρθει ακόμα. Είπε χαρακτηριστικά: «Ο μεγαλύτερος έρωτάς μου είναι μπροστά 100% χωρίς καμία αμφιβολία».
23: Sports.
24: Στο κατάμεστο από φιλάθλου στο ΆΚΟ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 93-86 του Ολυμπιακού και μετά από δύο παρατάσεις ισοφάρισε σε 2-2 τους Πειραιώτες. Οι Ερυθρόλευκοι θα υποδεχθούν τους Πράσινους για τρίτη και τελευταία φορά στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου και θα κριθεί ο φετινός πρωταθλητής. Σε μόλις δύο ώρες, οι Ερυθρόλευκοι φιλάθλοι εξαφάνισαν όλα τα εισιτήρια του Σαββάτου. Πρεμιέρα σήμερα για το Μοντιάλ. Οι αγώνες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 19 Ιουλίου με 48 ομάδες να μετέχουν για πρώτη φορά στην τελική φάση. Στο Μέξικο Σίτι, ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί απόψε στις 10 το βράδυ. Μεξικό, Νότια Αφρική.
23: Easy weather.
24: Λίγες νεφώσεις από το απόγευμα στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 32 βαθμούς Κελσίου.
23: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαι και εγώ στο απογευματινό μας ραντεβού στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο μέχρι και τις 9. Τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, 5η 11 Ιουνίου. Και δεν είναι μια απλή Πέμπτη, είναι η Πέμπτη που θα τα πούμε και από κοντά. Γιατί σήμερα το βράδυ έχουμε το Let's Meet Party στη Γαλιάντρα στις 8. Από τις 8 και μετά δηλαδή. Παίρνετε την παρέα σας και έρχεστε. Από εκεί θα τα πούμε και στη διάρκεια της, κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Γιατί τώρα είμαι έτοιμος να ξεκινήσω με τα αγαπημένα μας 45 λεπτά επιτυχιών χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Θα απολαύσουμε Andrew Donalds, Roxette, Madonna, Slimane και θα ξεκινήσουμε με τον αγαπημένο, τον βασιλιά της pop, Michael Jackson. Αυτό είναι το Billie Jean για το ξεκίνημα της πρώτης μας ώρας. Σας στέλνω όλους εδώ, πάμε να ξεκινήσουμε και θα τα πούμε σε λίγο.

45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή παίζουν μόνο εδώ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Andrew Donald και Michelle στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και πάμε να μπούμε λίγο σε ρυθμούς Mundial, γιατί έχω και νέο μουσικό πρωταθλητή. Ναι, γιατί σύμφωνα με ψηφοφορία του Billboard, το Die Die της Ακύρα και του Burna Boy αναδείχθηκε ο κορυφαίος ύμνος στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων. Το τραγούδι του Mundial ξεπέρασε ακόμα και το θρηλυκό Waka Waka της ίδιας της Ακύρα, που βρέθηκε στη δεύτερη θέση, ενώ τρίτο ήρθε το κλασικό The Cup of Life του Ricky Martin. Και όπως καταλαβαίνουμε, αυτό μάλλον είναι το η Ακύρα ξεπέρασε τον εαυτό της, γιατί και στη θέση νούμερο 1 αλλά και στη θέση νούμερο 2 βρίσκεται η ίδια, και της έχει πάει πάρα πολύ καλά αυτό με τα soundtrack του Mundial. Μακάρι να το συνεχίσει, είναι και στα καλύτερά της τώρα, όλα πάνε πολύ ωραία. Και τώρα, αφού πιάσαμε και τα τραγούδια του Παγκόσμιου Κυπέλου, να σας πω ότι σήμερα το βράδυ στον Αντένα στις 10 παρατέταρτο έρχεται το Don't Forget the Lyrics με την Έλλη Κοκκίνου, και θα είναι ένα νέο επεισόδιο γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, έντονες μονομαχίες, συγκίνηση και ανατροπές, όπως έχουμε συνηθίσει δηλαδή. Οπότε δεν το συζητώ, δεν το χάνετε. Don't Forget the Lyrics σήμερα στις 10 παρατέταρτο στον Αντένα. Πάμε να συνεχίσουμε εδώ στον Easy 97,2. Σε λίγο η Madonna, η Roxette, τώρα Νταμιάνο Νταβίντ, Next Summer.

Η Roxette, Fading Like a Flower στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και αν αυτό το τραγούδι, ας πούμε, σας ξυπνάει κάποιες αναμνήσεις, τότε μην διστάσετε να μπείτε στο Easy Top 500 και να ψηφίσετε αυτό το τραγούδι. Όχι μόνο αυτό, έχετε 10 επιλογές ανάμεσα σε 500 τραγούδια για να ψηφίσετε τα τραγούδια που έγιναν στιγμές που τα συνδέσατε με ανθρώπους, καλοκαίρια, διαδρομές και κάθε φορά που τα ακούτε σας ταξιδεύουν κάπου και τώρα τα επιλέγετε εσείς. Εσείς διαμορφώνετε το Top 500 του Easy 97,2. Θέλω να μπείτε στο soundist.gr κάθετος Easy 972 να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και με αυτόν τον τρόπο θα μπείτε και στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι με το Versus Travel και με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο ένα ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Easy Top 500 λοιπόν, μη χάνετε χρόνο, μπείτε να ψηφίσετε. Ο Σλιμάν είναι αυτός που έρχεται αμέσως τώρα με το Mon Amour.

0: Ήταν το Would I Lie to You, Charles and Eddie στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος. Και οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες. Αυτό νομίζω το ξέρουμε όλοι. Αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Και αυτό που ίσως να μην γνωρίζετε και ήρθε η ώρα να το μάθετε είναι ότι αυτό το κενό έρχεται να το καλύψει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στον δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Ευκαιρία που αξίζει το ταλέντο σας είναι εδώ και σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Μην χάνετε χρόνο, μπείτε να το τσεκάρετε. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο η Τότο και η Μέλανη Σι στον Easy 97,2.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ήταν αυτό.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
8: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
9: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Θεία, ήρθα!
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: Και μια μεγάλη ανατροπή.
10: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
11: Τι έκανες?
10: Έβαλα πρωτέργεια.
11: Καλά έκανες. Μπράβο.

0: κάτοικοι. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
10: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
11: Easy Movie Experience, powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundis.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by the E.
12: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: Η Melanie C με το Never Be The Same, λίγα λεπτά πριν από τις 6. Είναι το απόγευμα της Πέμπτης, το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και το Σαββατοκύριακο πλησιάζει και θέλω να ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι γεύσης που θα αφήσει εποχή. Φυσικά και μιλάω για το Basil Bar by Pesto Barilla, το οποίο επιστρέφει και δίνει χρώμα και άρωμα στις γειτονιές μας, και εκεί ξέρετε τι παίζει. Ο βασιλιάς των αρωματικών, το κατάφερα. Ο φρέσκος βασιλικός για μια μοναδική γευστική εμπειρία, δωρεάν pesto bites με την ασυναγώνιστη κρεμόδη pesto alla genovese της Barilla. Οπότε αυτό το Σαββατοκυριακό 12 και 13 Ιουνίου, πλατεία Εσπερίδων στη Γλυφάδα, και το επόμενο Σαββατοκυριακό 19 και 20 Ιουνίου θα το βρείτε στην κεντρική πλατεία Νέας Σμύρνης. Οπότε βγείτε στους δρόμους, βρείτε το Basil Bar και ζήστε το πιο πράσινο καλοκαίρι με την υπογραφή της Barilla. Θα είμαστε όλοι εκεί, εννοείται. Και πάμε να κάνουμε τώρα ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ, έρχομαι σε λίγο με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Ο Easy 97,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της νέας ταινίας της Disney Pixar, Toy Story 5.
2: Εσύ, Φόρκι, δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
3: Ήχα! Εγώ και εσύ μαζί.
1: Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinemas του The Mall Athens. Αυτό το καλοκαίρι τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι τώρα. Παλιοί φίλοι, νέες προκλήσεις.
4: Πέρασε πολύ καιρό, καουμπόι.
1: Και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου και του ίδιου του παιχνιδιού.
2: Η μπόνη μας χρειάζεται.
1: Toy Story 5 κυκλοφορεί στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feelgood. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, στείλε πρεμιέρα στο Viber του Easy 6981-972-972. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
7: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
13: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
14: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
13: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
15: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστήμια ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
17: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
16: Ποιος είναι!
18: Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
20: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
21: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
22: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
23: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
25: Scandinavian Sleeping and Living.
26: Easy News.
27: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στην τελική ευθεία μπαίνουν τα σχολεία. Οι προαγωγικές εξετάσεις στα λυκεία ολοκληρώνονται αύριο, ενώ οι προαγωγικές και απολυτήρες εξετάσεις των γυμνασίων αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου. Την ίδια μέρα θα χτυπήσει και το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία, σηματοδοτώντας την έναρξη των θερινών διακοπών για χιλιάδες μαθητές. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τη μισθολογική ισότητα προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Το εύρος της αμοιβής θα είναι πλέον πρωτεύουν θέμα βασική υποχρέωση για τους εργοδότες και θα πρέπει να αναγράφεται ξεκάθαρα στην αγγελία πρόσληψης. Με τον τρόπο αυτό, οι υποψήφοι θα γνωρίζουν εκ των προτέρων τι προσφέρει η εταιρεία. Η διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 11.30 το βράδυ θα διακοπεί η λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων που βασίζονται σε υπηρεσίες του ΑΜΚΑ. Να μην αποκλειστεί η ελληνική γλώσσα για την πλατφόρμα Amazon ζητούν εκατοντάδες ομογενείς πανεπιστημιακοί. Την έντονη ανησυχία τους για τον αποκλεισμό της ελληνικής γλώσσας από τη γνωστή πλατφόρμα εκφράζουν με επιστολή τους εκατοντάδες πανεπιστημιακοί, ακαδημαϊκοί, συγγραφείς, εκπαιδευτικοί αλλά και μέλη της διεθνούς πνευματικής κοινότητας, ζητώντας από την εταιρεία να επανεξετάσει την παρούσα πολιτική της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν απόψε με μεγάλη σφοδρότητα το Ιράν, προειδοποίησε πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάποια στιγμή, σε ένα όχι πολύ μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χαρκ, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
28: Easy Sports.
27: Πρεμιέρα σήμερα για το Μουντιάλ. Οι αγώνες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 19 Ιουλίου με 48 ομάδες να μετέχουν για πρώτη φορά στην τελική φάση. Στο Μέξικο Σίτι, ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί απόψε στις 10 το βράδυ, Μεξικό, Νότια Αφρική.
28: Easy Weather.
27: Για αύριο Παρασκευή, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η φύση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρειοι τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κοιμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
28: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχω

0: πάντα. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 5 μέχρι και τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. 5η, 11 Ιουνίου σήμερα, με αρκετή ζέστη. Έχει ξεκινήσει ο Ιούνιος πολύ δυναμικά. Έχω και κάποιες πληροφορίες ότι θα έχουμε κάποιες συννεφιές τις επόμενες 2 ημέρες. Ελπίζω για το Σάββατο τουλάχιστον να μην ισχύει αυτό. Anyway, έχω και 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έχω και διπλές προσκλήσεις για εσάς για Van Premier που δεν θέλετε να χάσετε, με τίποτα σας το εγγυώμαι εγώ. Πάμε να ξεκινήσουμε την δεύτερη μας ώρα. Αυτή είναι η Whitney Houston, πολύ πολύ αγαπημένο I Wanna Dance With Somebody στον Easy 97,2.

Ήταν το Gangsta's Paradise, Coolio και Elvis στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος. Μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy και πάμε λίγο στον βασιλιά της pop, τον Michael Jackson, ο οποίος συνεχίζει να γράφει ιστορία, αυτή τη φορά και στη μεγάλη οθόνη, αλλά και μουσικά, γιατί έχουμε πει και εδώ στην εκπομπή ότι έχει επιστρέψει στις κορυφαίες θέσεις των chart με τα τραγούδια του, όμως θέλω να σταθώ λίγο στην ταινία Michael, η οποία συμπλήρωσε 7 εβδομάδες στις κορυφαίες θέσεις του παγκόσμιου box office και έχει γίνει ήδη μία από τις πιο εμπορικές αυτοβιογραφικές ταινίες στην ιστορία. Μεγάλο μέρος φυσικά της επιτυχίας αποδίδεται στον ανιψιό του, τον Τζαφάρ Τζάκσον, ο οποίος ήταν εξαιρετικός, είναι δηλαδή, αν δεν έχετε δει την ταινία. Και όπως καταλαβαίνουμε, ο βασιλιάς της pop μπορεί να έχει φύγει από τη ζωή, αλλά εξακολουθεί να γεμίζει αίθουσες και να σπάει ρεκόρ. Και κάπου εδώ θέλω να σταθώ λίγο και στο ντοκιμαντέρ το οποίο έχει κυκλοφορήσει στο Netflix, όπου είδα και τα 3 επεισόδια. Στα 2 πρώτα είχα μείνει λίγο σοκαρισμένος, αλλά στο 3 νομίζω ότι μπορώ επίσημα να σας πω ότι δεν αξίζει τον κόπο. Πραγματικά έχουμε άλλη έτσι, εικόνα για τον βασιλιά της pop. Θα το αφήσω εδώ. Πάμε να συνεχίσουμε με τις αγαπημένες μας επιτυχίες. I Follow Rivers.

πολύ ωραία και πολύ ερωτικά μας τα λέει ο Bryan Adams. I do it for you στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και τώρα θέλω να περάσω στα διπλά εισιτήρια τα οποία έχουμε ετοιμάσει για εσάς για την avant-premiere της ταινίας Toy Story 5. Είμαι σίγουρος ότι δεν θέλετε να τη χάσετε. Κυριακή 14 Ιουνίου στα Village Cinema του The Mall Athens στις 12.30 το μεσημέρι. Γιατί αυτό το καλοκαίρι τα αγαπημένα μας παιχνίδια επιστρέφουν για τη μεγαλύτερη περιπέτειά τους μέχρι και τώρα. Με παλιούς φίλους, νέες προκλήσεις και μία αποστολή που θα δοκιμάσει τα όρια της αφοσίωσης, του γέλιου αλλά και του ίδιου του παιχνιδιού. Το Toy Story 5 λοιπόν, μια συναρπαστική αλλά και συγκινητική περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους. Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωτισμένη στα ελληνικά και θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους την 5η 18 Ιουνίου από τη Feel Good. Και εσείς, για να κερδίσετε διπλά εισιτήρια, μου στέλνετε πρεμιέρα στο Viber του Easy στο 6981 972 972. Ήδη ξεκινήσαν τα μηνύματα. Εντάξει, το Toy Story 5 είναι από τα πιο αγαπημένα παιδικά ever. Πάμε να συνεχίσουμε. Η Dido είναι αυτή που έρχεται αμέσως τώρα με το Hunter στον Easy 97,2.

0: Αλήσια Keys και Follins στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και τώρα θέλω να ξέρετε ότι είμαστε όλοι παίχτες από κούνια, ακόμα και αν δεν έχουμε βάλει ούτε ένα γκολ στην ζωή μας. Γιατί όμως? Γιατί ξέρουμε να παίζουμε και να περνάμε καλά με αυτούς που αγαπάμε. Και το Νουνού για ακόμη μια φορά είναι εδώ για να μας υπενθυμίσει πόσο πολύ μετράνε αυτές οι καθημερινές στιγμές παιχνιδιού και διασκέδασης με την οικογένειά μας. Γι' αυτό κάνει δώρο σε όλους τη συλλεκτική μπάλα Νουνού για να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και παιχνιδιού. Απλά αγοράζουμε προϊόντα Νουνού αξίας 30 ευρώ, μπαίνουμε στο www.nunu.gr. διαγωνισμός.gr, ανεβάζουμε τις αποδείξεις και έτσι απλά κερδίζουμε αυτόματα τη συλλεκτική μπάλα ποδοσφαίρου Νουνού από την Πούμα στα Zacred Sports. Όλοι παίζουμε, όλοι κερδίζουμε και εσείς που με ακούτε τώρα μπορείτε να κερδίσετε στέλνοντάς μου ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού με το όνομά σας στο 6981-972-972 και τη λέξη Νουνού. Θα μπείτε στην κλήρωση και 5 από εσάς θα κερδίσουν μία συλλεκτική μπάλα Νουνού. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου. Έρχομαι με τις αγαπημένες μας επιτυχίες στον Easy 97,2.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Caroten Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Caroten Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
7: να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
6: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
7: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
6: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση.

0: Plus εξοικονόμηση.
1: Plus, plus, plus.
0: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ δεξιά.
7: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
7: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση Α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση Α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.

0: στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και τώρα που το Σαββατοκύριακο πλησιάζει, έχουμε το ραντεβού μας με το Basil Bar by Pesto Barilla, το οποίο βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Το καλοκαίρι στην Αθήνα θέλει δύο πράγματα: βόλτα και καλό φαγητό, και η Barilla φέτος πραγματικά το τερμάτισε. Μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν Pesto Bites με την απίστευτα κρεμόδη Pesto alla Genovese, που σας έχω πει ότι αν τη δοκιμάσετε δεν υπάρχει επιστροφή. Και αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε το ραντεβού μας 12 και 13 Ιουνίου στη Γλυφάδα, στην πλατεία Εσπερίδων, και για όσους δεν μπορέσουν, το επόμενο Σαββατοκύριακο 19 και 20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη, στην πλατεία. Εγώ θα είμαι σίγουρα εκεί για να δοκιμάσω τα απίστευτα Pesto Bites, οπότε σας περιμένω και εσάς. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο οι αγαπημένες μας επιτυχίες στον Easy 97,2.
1: Ο Easy 97,2 και το Summer Boom Village δίνουν το πιο καλοκαιρινό ραντεβού της χρονιάς. 19, 20 και 21 Ιουνίου στο Άνασα του Athens City Events στο Γουδί. Τρεις ημέρες γεμάτες παιχνίδι, μουσική, δραστηριότητες, παγωτό και ατελείωτες εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Μόνο στο Summer Boom Village. Μαζί μας η αγαπημένη Bluey και οι δεινόσαυροι Ross και Blue. Μείνε συντονισμένος στον Easy 97,2 και κέρδισε οικογενειακές προσκλήσεις. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
3: Πάμε Cherry Park.
2: Ναι!
3: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
2: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
3: Cherry Park, the place of happiness.
4: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
5: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
4: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
5: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
4: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
6: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
16: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
17: Κι εγώ εκεί μπήκα.
16: Κι εγώ.
17: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
15: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
18: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
19: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
20: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
22: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Φώτια ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Τάρδεζα Κερατέας, κοντά στην Ιερά Μονή Παναγία Θεοσκέπαστη. Στο σημείο ήδη σπέβδουν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νέα αντιπαράθεση στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής προκάλεσε τροπολογία του Υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία συστήνεται θέση μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού στο αρμόδιο Υπουργείο. Αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού. Οι νέοι δικαιούχοι έρχονται να προσθεθούν, ενώ οι αιτήσεις συμμετοχής υπερεύησαν τις 800.000. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται αύριο σε αρκετές περιοχές της Ανατολικής και Βόρειας χώρας, και αυτό λόγω μιας ατμοσφαιρικής διαταραχής που έρχεται από την κεντρική Ευρώπη. Συγκεκριμένα, αύριο, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, χαλάζι με μεγάλο όγκο νερού σε μικρό χρονικό διάστημα και ισχυρές ρηπές ανέμων. Η Κριστίν Λαγκάρ αναφέρεται σε νέα άνοδο του πληθωρισμού το καλοκαίρι. Εξήγησε ότι η αύξηση των τιμών της ενέργειας θα αυξήσει περαιτέρω τον πληθωρισμό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ θα τον διατηρήσει πάνω από τον στόχο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιάμιν Νετανιάχου, συγκαλεί κορυφαίους υπουργούς σε σύσκεψη για θέματα ασφαλείας. Η σύσκεψη πραγματοποιείται εν μέσω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο, αλλά και μετά το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν.
23: Easy Sports.
24: Πρεμιέρα σήμερα για το Μουντιάλ. Οι αγώνες θα διαρκέσουν μέχρι τις 19 Ιουλίου με 48 ομάδες να μετέχουν για πρώτη φορά στην τελική φάση. Στο Μέξικο Σίτι, ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί απόψε στις 10 το βράδυ, Μεξικό-Νότια Αφρική. Στη μάχη του Final Four του Champions League ρίχνεται η ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα στις 10 το βράδυ, στο National Pool Complex της Μάλτας, οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν την πανίσχυρη Προρέκο.
23: Easy weather.
24: Για αύριο Παρασκευή, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρει τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
23: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάντζος και από τις 5 μέχρι και τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου, μια ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο. Κάπου πήρε το μάτι μου ότι ίσως να έχουμε κάποιες συννεφιές μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είναι αυτό το καινούριο μοτίβο που ξανασυζητάγαμε, που όλες τις καθημερινές έχουμε 30 βαθμούς και ξαφνικά το Σαββατοκύριακο κάτι συμβαίνει και έχουμε λίγες βροχές, λίγες συννεφιές. Όπως και να έχει, εμείς εδώ θα είμαστε για να κάνουμε τα απογεύματά μας καλύτερα. Έχω και διπλές προσκλήσεις για εσάς σε λίγο για να ζήσετε μια εμπειρία με όλη την παρέα, μια καλοκαιρινή εμπειρία για να το πω σωστά. Έχω όμως και 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero στο Easy 97,2.

Backstreet Boys με το I Want It That Way στον Easy 97,2. Απόγευμα Πέμπτης, το περνάμε παρέα. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και διαβάζω εδώ πέρα για το ποιος θα είναι ο επόμενος James Bond. Ακόμα δεν έχει βρεθεί, να σας πω, αλλά ο George Clooney έχει ένα φαβορί στο μυαλό του και η συζήτηση συνεχίζεται για το ποιος θα είναι. Έριξε λοιπόν στο τραπέζι ο George Clooney το όνομα του Callum Turner, το οποίο δεν είναι η πρώτη φορά που πέφτει στο τραπέζι. Και το Hollywood, όπως καταλαβαίνετε, πήρε φωτιά. Όλοι καταλάβαν ότι κάτι ξέρει ο Clooney και δεν το λέει. Θεωρεί όμως ο ίδιος ότι ο Turner έχει όλα όσα χρειάζεται ένας James Bond, είναι εγωιτευτή. Ταλαντούχος, Βρετανός και με εμπειρία σε μεγάλες παραγωγές. Βέβαια, ο ίδιος ο Τέρνερ κρατά χαμηλούς τόνους και δηλώνει πως δεν γνωρίζει κάτι περισσότερο για τον ρόλο. Εμένα κάτι μου μυρίζεται εδώ πέρα. Μέχρι να γίνουν λοιπόν οι επίσημες ανακοινώσεις, το μόνο σίγουρο είναι ότι η συζήτηση για τον διάδοχο του Ντάνιελ Γκρέγκ μόλις απέκτησε νέο πρωταγωνιστή. Μακάρι, μακάρι να είναι ο Callum Turner, δεν θα με χάλαγε για επόμενος 007. Μένει να το δούμε και μένει επιτέλους να βρεθεί ένας James Bond. Δεν πίστευα ότι θα είναι και τόσο δύσκολο, τέλος πάντων. Πάμε εμείς στα δικά μας. Η Σακύρα έρχεται αμέσως τώρα και αυτό είναι το Hips Don't Lie.

Εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, και το καλοκαίρι είναι εδώ, το έχουμε καταλάβει, τα τριαντάρια έχουν έρθει και εγώ είμαι εδώ για να σας δροσίσω. Αφήστε την κίνηση πίσω σας, αφήστε τα πάντα βασικά πίσω και πηγαίνετε στο Waterfront Water Park, το οποίο απέχει μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Σας περιμένει η απόλυτη δροσιά. Θα βάλετε το μαγιό σας, θα πάτε εκεί για ατελείωτο παιχνίδι στις νεροτσουλήθρες, βουτιές στις πισίνες και απόλυτη χαλάρωση στις ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες. Waterfront Water Park λοιπόν, το δικό μας καλοκαίρι είναι εκεί και θέλω να μπείτε στο www.waterfun.gr για να μάθετε περισσότερα, αλλά θέλω να μου στείλετε και Waterpark στο Viber του Easy στο 6981-972-972 για να κερδίσετε ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Μην το χάσετε, η δροσιά σας είπα είναι εκεί, στο Waterpark Waterpark. Πάμε να συνεχίσουμε. Juan, έρχονται αμέσως τώρα και αυτό

0: Σας εισιτήρια, πάντως εγώ έχω κλείσει το δικό μου εισιτήριο, γιατί αυτό το καλοκαίρι η μάχη για το σύμπαν ξεκινά. Οι κυρίαρχοι του σύμπαντος έχουν έρθει στα Village Cinemas από 4 Ιουνίου και σε IMAX, με τον He-Man να καλείται να σώσει την πατρίδα του από την κυριαρχία του Skeletor. Φαντασία, περιπέτεια και δράση σε μία από τις πιο πολύ αναμενόμενες κινηματογραφικές επιστροφές της χρονιάς, οπότε μη χάνετε χρόνο, κλείστε τη θέση σας στο villagecinemas.gr για να ζήσετε τον θρύλο στη μεγάλη οθόνη των Village Cinemas. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο η Modern Talking στον Easy 97,2.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξε Ellen DeGeneres. Τα διαβάζω τα
2: σχόλια. Ellen DeGeneres, είχαμε την κυρία
3: DeGeneres. Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρε 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park. The place of happiness.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4

0: τέσσερις σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
4: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.

0: Η Kelly Clarkson με το Because of You, λίγα λεπτά πριν από τις 8. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και ακόμα ένα μοναδικό Easy Movie Experience Powered by DEI έχει έρθει. Ο Easy 97,2 και η DEI σας προσκαλούν στο Options Open Air στο Smart Park για μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, με popcorn και αναψυκτικό κερασμένο από εμάς. Οπότε δεν το χάνετε. Είναι αυτό το αγαπημένο που η ταινία παραμένει μυστήριο μέχρι την έναρξη της προβολής και το μόνο που μπορώ να σας πω έτσι λίγο είναι ότι μας περιμένει μια περιπέτεια που ξεπερνά τα όρια της φαντασίας. Σημασία δεν έχει να βρεις την ταινία, σημασία έχει να ζήσεις την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, και θέλω να μπείτε στο soundis.gr / Easy 972 να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και με αυτόν τον τρόπο θα μπείτε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience Powered by DEI. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο είμαι πάλι στην παρέα σας εδώ στον Easy 97,2.
1: Easy Top 500 τραγούδια που έγιναν στιγμές που τα συνδέσαμε με άλλα.

0: Και τώρα ήρθε η στιγμή να πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972, ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια και μπες στην κλήρωση για ένα ταξίδι για δύο στο Παρίσι με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel. Easy Top 500. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Α4 τα περιπολικό.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
4: Green.
3: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ.
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
11: Θα έρθεις από μένα.
12: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί.
16: Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
17: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
19: Έλα, πού είσαι?
20: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
19: Ωραία, και εγώ στο πύργο.

0: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
0: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Κερατέα, προκαλώντας ισχυρή κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο σημείο έσπευσαν 50 πυροσβέστες με 13 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου, ενώ από αέρο συνέδραμαν 3 ελικόπτερα. Στη φυλακή οδηγείται ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος κατηγορείται ότι προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Φέρεται να κατονόμασε πρόσωπα που, όπως ισχυρίζεται, τον στρατολόγησαν. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τη μισθολογική ισότητα προώθη το Υπουργείο Εργασίας. Το εύρος της αμοιβής θα είναι πλέον πρωτεύουν θέμα και η βασική υποχρέωση των εργοδοτών είναι να αναγράφεται ξεκάθαρα στην αγγελία πρόσληψης. Με τον τρόπο αυτό, οι υποψήφοι θα γνωρίζουν εκ των προτέρων τι προσφέρει η εταιρεία. Επιδείνωση του καιρού αναμένεται αύριο σε αρκετές περιοχές της Ανατολικής και Βόρειας χώρας. Και αυτό λόγω μιας ατμοσφαιρικής διαταραχής που έρχεται από την Κεντρική Ευρώπη. Συγκεκριμένα, αναμένεται από το μεσημέρι και μετά να εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, χαλάζει με μεγάλο όγκο νερού. Το Ιράν θα δώσει μια συντριπτική και επώδυνη απάντηση αν οι ΗΠΑ επιτεθούν στο νησί Χαρπ, προειδοποίησε ο Ιρανός αξιωματούχος. Και αυτό σαν απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα καταλάβουν τον βασικό κόμβο εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν. Ο Βρετανός, το οποίο Κάλουμ Τέρνερ βρίσκει διασκεδαστικές θυσικασίες ότι πρόκειται να υποδεθεί τον Τζέιμς Μποντ. Φημολογείται ότι είναι ένας από τους υποψήφιους για να υποδεθεί τον πράκτορα 007 μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Γκρέικ. Στη μάχη του Final Four του Champions League ρίχνεται η ομάδα πολλών του Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα στις 10 το βράδυ, στο National Pool Complex της Μάλτας, οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν την πανίσχυρη Προορέκο. Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο παιχνίδι στο Μουντιάλ. Το σημαντικότερο ποδοσφαιρικό ραντεβού στον κόσμο ξεκινάει σήμερα στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, Μεξικού και Καναδά. Η αυλαία ανοίγει με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική απόψε στις 10 το βράδυ.
5: Easy weather.
4: Για αύριο Παρασκευή, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρειοι τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Πίσω στην παρέα σας, εδώ στον Easy 97,2. Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και μαζί σας μένω μέχρι και τις 9. Καθημερινά εδώ στον Easy και τώρα νομίζω ότι ξεκινάει και η πιο ωραία ώρα της ημέρας. Είναι που σιγά σιγά πέφτει ο ήλιος και έρχεται το βραδάκι, το οποίο βραδάκι το καλοκαίρι δεν συγκρίνεται νομίζω με τα βράδια του χειμώνα. Anyway, είναι 5η σήμερα, 11 Ιουνίου, μία ανάσα πριν από το Σαββατοκύριακο. Τουλάχιστον έτσι το λέω για να μου δώσει δύναμη να αντέξουμε. Θα είμαστε λοιπόν μαζί μέχρι και τις 9 και λέω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ο George Michael είναι αυτός που θα μας κάνει ποδαρικό στην τέταρτη μας ώρα με το Freedom.

Ήταν το Like the Way I Do στο Easy 97,2. Απόγευμα Πέμπτης, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 9, και δεν γίνεται να μην μοιραστώ μαζί σας αυτή την σπουδαία διάκριση για το ελληνικό σκάκι, την οποία πέτυχε η 7χρονη Σοφία Καλισκάμη, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σχολικού Σκακιού στην Κροατία. Η μικρή πρωταθλήτρια ολοκλήρωσε τη διοργάνωση ITT με 8,5 βαθμούς σε 9 αγώνες και άφησε πίσω της όλους τους αντιπάλους από όλη την Ευρώπη. Η αγάπη της για το σκάκι, όπως διαβάζω, ξεκίνησε από μόλις 2 ετών, όταν ανακάλυψε τη σκακέρα της μητέρας της, και σήμερα με περίπου 20 κύπελα και περισσότερα από 40 μετάλλια θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού σκακιού. Να πούμε καταρχάς ένα τεράστιο μπράβο, είναι μια μικρή βασίλισσα της σκακέρας που ήδη έχει κάνει περήφανη όλη την Ελλάδα. Και κάπου εδώ να πω εγώ ότι στα 7 μου το μόνο που γνώρισα σε σκακέρα ήταν παπούτσια. Μέχρι εκεί δεν ήξερα κάτι παραπάνω. Μπράβο της.

Ο Μάθιο Φίσερ στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 8. Και θέλω να σας πω ότι μπορείτε να ψηφίσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια, τραγούδια που έχετε αγαπήσει μέσα από στιγμές της ζωής σας, τραγούδια που κάθε φορά που τα ακούτε κάτι σας θυμίζουν. Αυτό λοιπόν είναι το Easy Top 500, το οποίο διαμορφώνεται από εσάς. Μπαίνετε στο soundist.gr, κάθετος Easy 972, ψηφίζετε τα αγαπημένα σας τραγούδια και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε και στην κλήρωση για ένα εξαήμερο ταξίδι για δύο άτομα στο Παρίσι με το Versus Travel και με την ποιότητα και αξιοπιστία που προσφέρει ο νούμερο 1 ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα. Easy Top 500 λοιπόν, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια σας περιμένουν να τα ψηφίσετε. Hooverphonic έρχονται αμέσως τώρα και αυτό είναι το Mad About You.

0: Ήταν το Walking on Sunshine. Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Πάμε λίγο στα του Μουντιάλ, καθώς σήμερα και για ένα μήνα θα απολαύσουμε πολύ θέαμα. Σήμερα ξεκινάνε οι αγώνες με το Μεξικό και τη Νότια Αφρική στις 10 η ώρα Ελλάδος. Η τελετή έναρξης αρχίζει περίπου στις 8.30, 90 λεπτά δηλαδή, πριν από τη Σέντρα, ενώ ο τελικός θα γίνει στις 19 Ιουλίου. Θα είναι ένας μήνας γεμάτος ποδόσφαιρο. Να σας πω κάπου εδώ ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν θα είναι στην πρεμιέρα της εθνικής ομάδας απέναντι στην Παραγουάη, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Βέβαια, θα βρεθεί εκεί ο Μάρκο Ρούμπιο μαζί με κάποια μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης και αυτή η απουσία έχει προκαλέσει μεγάλη αίσθηση, καθώς παραδοσιακά οι ηγέτες των χωρών που διοργανώνουν το Μουντιάλ δίνουν το παρόν στους εναγκτήριους αγώνες των εθνικών τους ομάδων. Κάτι το οποίο δεν θα συμβεί φέτος. Προφανώς έχει λίγο σημαντικότερα πράγματα να ασχοληθεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Anyway, πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο έρχομαι με Φίλι Κόλινς και Φίλι Μπέιλι με το Easy Lover.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Πέντε μέρες τίποτα. Ευτυχώς που δεν πήγα.
3: Διακοπές.
2: Φαντάζει τώρα να πήγαινα εγώ δηλαδή διακοπές εκεί με ένα αγόρι, έτσι. Και να γύρναγα και να είχα και την απογοήτευση.
3: Αν πήγαινες με ένα αγόρι και εγώ όταν πήγαινα διακοπές προπαιδιών.
2: Ναι.
3: Γιατί πλέον δεν πάμε διακοπές χωρίς τα παιδιά.
2: Ναι.
3: Προφανώς και γινόντουσαν πράγματα. Όσες φορές πήγαμε, όπου πήγαμε.
2: Πόσες φορές γινόντουσαν
3: δηλαδή, αν πήγαμε πόσες φορές το πενθήμερο.
2: Ναι.
3: Τρεις τουλάχιστον.
2: Όπα!
3: Για να λέμε και αλήθειες τώρα. Έτσι. Στις κακές μου στιγμές.
2: Άμα είχα πιει
3: κιόλας. Άμα δεν μ' άρεσε και πολύ το ξενοδοχείο.
2: Άμα είχα ξενερώσει με την πίτσα.
3: Άμα ήταν ωραίο το δωμάτιο.
2: Είχα φάει και ωραία πίτσα. Έπεφτε μετά, ωραία. Εντάξει.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Ο Easy 97.2 προτείνει. Η εβδομάδα παίζει δυνατά με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ, μεγάλο χορηγό. Πρώτη στάση, Πειραιός 260. Η Στεφανία Γουλιώτη στο φωνικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ, βασισμένο στο έργο του Δημήτρη Χατζή, από 8 έως 11 Ιουνίου. Συνεχίζουμε με μεγάλη μουσική βραδιά στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Η Αμερική του Μάνου Χ. Πρώτο μέρος. Στις 10 Ιουνίου με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Λουκά Καριτινού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Και 14 και 15 Ιουνίου στην Πειραιός 260 με το Stores Ομορφιά, Ισότητα, Ευτυχία του Γιώργου Βαλαΐ. Και το φινάλε στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Ανατείναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά. Από 10 Ιουνίου με σάτυρα, stand-up και κωμωδία κάτω από τα αστέρια του πεδίου του Άρεος. Energy Out Loud με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τη ΔΕΗ μεγάλο χορηγό. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και...

0: από όλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
10: Γιατί το λες αυτό?
9: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
10: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
9: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
12: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.

0: το In Your Eyes από τον αγαπημένο The Weeknd θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και αυτήν την ώρα καθημερινά εδώ στον Easy. Θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 5 όπως κάνουμε καθημερινά και αύριο Παρασκευή με full διάθεση. Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ξεκινήσετε τη μέρα σας από το Easy Breakfast. Η Μαρία και ο Στάθης σας περιμένουν.
1: Άρη, μέσω του Pay Your Bills.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ωραίος τρόπος να ξεκινήσω το Κύριακο.
3: Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ.
2: Παιδιά, θα πάνε κυρίως στο μεσαίο μουσείο, ο οποίος κλείνει τα 18 σε λίγο.
4: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το History 5. Και Minions και τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον. Όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη. Με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
14: Επιμένεις?
15: Επιμένω.
14: Να το κάνουμε?
15: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
14: Εσύ μπορείς δηλαδή?
15: Έτσι νομίζω.
14: Δηλαδή θέλεις?
15: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
14: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
15: Τι να σου πω.
16: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
16: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
4: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
2: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
3: Easy Movie Experience powered by the Easy 97,2 και ιδέοι σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν σβήσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία, ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by the E.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί!
4: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Easy News.
9: Με την Άντζελα Πασχοπολού, στην τελική ευθεία μπαίνουν τα σχολεία. Οι προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια ολοκληρώνονται αύριο, ενώ οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των γυμνασίων αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου. Την ίδια μέρα θα χτυπήσει και το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία, σηματοδοτώντας την έναρξη των θερινών διακοπών για χιλιάδες μαθητές. Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι επί της διακυβέρνησής του η διαφθορά και η ατιμωρησία κλιμακώθηκαν. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος κατηγορείται ότι προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Φέρεται να κατονόμασε πρόσωπα που, όπως ισχυρίζεται, τον στρατολόγησαν. Νέα προειδοποίηση προς την Ουάσιγκτον έστειλε η Τεχεράνη μετά τις απειλές των Ντόναλντ Τραμπ για σκληρό πλήγμα κατά του Ιράν και έλεγχο κρίσιμων ενεργειακών υποδομών της χώρας, όπως είναι η Νίσο Χαρκ. Στο Γουέμπλεϊ πραγματοποιήθηκε σαν σήμερα η αφιερωματική συναυλία για τα 70 γενέθλια του Νέλσον Μαντέλα, ο οποίος τότε βρισκόταν ακόμη φυλακισμένος στη Νότια Αφρική. Στη μεγάλη εκδήλωση συμμετείχαν Whitney Houston, Phil Collins, Stevie Wonder, George Michael, Eric Clapton και άλλα κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.
8: Easy Sports.
9: Αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο παιχνίδι στο Μουντιάλ, το σημαντικότερο ποδοσφαιρικό ραντεβού στον κόσμο, ξεκινάει σήμερα στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, Μεξικού και Καναδά. Η αυλαία ανοίγει με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική απόψε στις 10 το βράδυ. Στη μάχη του Final Four του Champions League ρίχνεται η ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού. Συγκεκριμένα στις 10 το βράδυ στη Μάλτα, οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν την πανίσχυρη Προρέκο με μοναδικό στόχο την πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου.
8: Easy weather.
9: Για αύριο Παρασκευή, λίγες νεφώσεις αναμένονται που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρειοι τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
1: Αφήσε τα κολλάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
8: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
4: Τρελόσερι.
2: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
10: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
11: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
9: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
11: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
12: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

0: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
1: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Easy News.
9: Με την Άντζελα Πασχοπολού. Ο κόσμος δυστυχώς έχει καταστεί εξαιρετικά απρόβλεπτος και η κρίση στη Μέση Ανατολή εξελίσσεται με έναν τρόπο που μας δημιουργεί έντονες ανησυχίες για τις επιπτώσεις, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με την αναζωπήρωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στην τελική ευθεία πλέον τα σχολεία, οι προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια ολοκληρώνονται αύριο, ενώ οι προαγωγικές και απολυτήρες εξετάσεις των γυμνασίων αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου. Την ίδια ημέρα θα χτυπήσει και το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία, σηματοδοτώντας την έναρξη των θερινών διακοπών για χιλιάδες μαθητές. Σε λειτουργία τίθεται αύριο από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη χορήγηση επιταγών του κατασκηνωτικού προγράμματος του ΕΦΚΑ. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν προανήγγειλε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ και για το λόγο αυτό ακυρώνει τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, η ώρα και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα.
2: Sports.
9: Το παγκόσμιο κύπελο ξεκίνησε πλέον και επίσημα. Το Μουντιάλ πιο ανανεωμένο από ποτέ με 48 ομάδες και 3 διοργανώτριες χώρες, η μία εξ αυτών είναι και το Μεξικό, όπου φιλοξενεί και παίζει αυτήν την ώρα με τη Νότια Αφρική. Στη μάχη του Final Four του Champions League ρίχνεται η ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού. Στη Μάλτα αυτήν την ώρα οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν την πανίσχυρη Προρέκο με μοναδικό στόχο την πρόκριση στο τελικό του Σαββάτου.
2: Easy weather.
9: Για αύριο Παρασκευή, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρειο τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κοιμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος του κόμβου. Αν δεν άκουσα τη γλώσσα μου. Ατύχημα τώρα, εργατικό είναι αυτό, έτσι, κανονικά.
2: Ναι, αλλά δεν το σκέφτεσαι όμως, γιατί θα μπορείς να πεις ότι δεν μπορείς να μιλήσεις. Τώρα μιλάς κανονικά.
1: Γιατί είμαι επαγγελματίας και σφίγγω τα δόντια και προχωράω. Από μέσα μου πονάω.
2: Αμάν, έχεις βγάλει αίμα, ε.
1: Μη μου λες τέτοια. Είμαι και λίγο χέστης.
2: Τι φλόρος είναι αυτός.
1: Είμαι φλόρος, τι να πω τώρα, δεν είμαι φλόρος. Είμαι φλόρος.
2: Τσάμπα το ύψος μου, ρε, που μας βγήκες ότι είσαι και εξωτικό πουλί εδώ πέρα.
1: Γιατί τα εξωτικά πουλιά δεν μπορεί να είναι. Δεν κατάλαβα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Με την Άντζελα Πάσχοπουλου. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τη μισθολογική ισότητα προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Το εύρος της αμοιβής θα είναι πλέον πρωτεύον θέμα, βασική υποχρέωση για τους εργοδότες και θα πρέπει να αναγράφεται ξεκάθαρα στην αγγελία πρόσληψης. Με τον τρόπο αυτό, οι υποψήφοι θα γνωρίζουν εκ των προτέρων τι προσφέρει η εταιρεία. Σε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προχωρά ο ΕΦΚΑ το Σάββατο από τις 3 μετά το μεσημέρι μέχρι και τις 11.30 το βράδυ. Να μην αποκλειστεί η ελληνική γλώσσα από την πλατφόρμα Amazon ζητούν εκατοντάδες ομογενείς πανεπιστημίων. Την έντονη ανησυχία τους για τον αποκλεισμό της ελληνικής γλώσσας από τη γνωστή πλατφόρμα εκφράζουν με επιστολή τους εκατοντάδες πανεπιστημιακοί, ακαδημαϊκοί, συγγραφείς, εκπαιδευτικοί αλλά και μέλη της διεθνούς πνευματικής κοινότητας, ζητώντας από την εταιρεία να επανεξετάσει την παρούσα πολιτική της. Την υπογραφή συμφωνίας με το Ιράν προανήγγειλε σε ανάρτησή του Ντόναλντ Τραμπ και για το λόγο αυτό ακυρώνει τις προγραμματισμένες επιθέσεις και βομβαρδισμούς. Η δημοφιλής Αμερικανίδα τραγουδίστρια και όχι μόνο Τζένιφερ Λόπες, μετά και το ο διαζύγιό της από τον Ben Affleck, σε συνέντευξή της είπε ότι πιστεύει πως ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής της δεν έχει έρθει ακόμα. Είπε χαρακτηριστικά: «Ο μεγαλύτερος ερωτάς μου είναι μπροστά 100% χωρίς καμία απολύτως αμφιβολία». Easy Sports. Η Real Madrid ανακοίνωσε τον Ζωζέ Μουρίνιο για την επόμενη τριετία, με τον Πορτογάλο να επιστρέφει 13 χρόνια μετά και να αναλαμβάνει άμεσα τον σχεδιασμό της νέας εποχής στο Μπερναμπέου. Easy weather. Για αύριο Παρασκευή, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η ύφεση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρειο, τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πέντε μέρες τίποτα. Ευτυχώς που δεν πήγα.
2: Διακοπές.
1: Φαντάζεσαι τώρα να πήγαινα εγώ δηλαδή διακοπές εκεί με ένα αγόρι, έτσι. Και να γύρναγα και να είχα και την απογοήτευση.
2: Αν πήγαινες με ένα αγόρι και εγώ όταν πήγαινα διακοπές προπαιδιών.
1: Ναι.
2: Γιατί πλέον δεν πάμε διακοπές χωρίς τα παιδιά.
1: Ναι.
2: Προφανώς και γινόταν πράγματα. Όσες φορές πήγαμε, όπου πήγαμε.
1: Πόσες φορές γινόταν
2: δηλαδή, αν πήγαιναμε διακοπές. Αν πήγαιναμε πόσες φορές το πενθήμερο.
1: Ναι.
2: Τρεις τουλάχιστον.
1: Όπα!
2: Για να λέμε και αλήθειες τώρα. Έτσι. Στις κακές μου στιγμές.
1: Άμα είχα πιει κιόλας.
2: Άμα δεν μ' άρεσε και πολύ το ξενοδοχείο. Άμα μ' άρεσε το
1: ξενοδοχείο. Άμα είχα ξενερώσει με την πίτσα.
2: Άμα ήταν ωραίο το δωμάτιο.
1: Είχα φάει και ωραία πίτσα. Έπεφτε μετά. Ωραία. Εντάξει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη.

0: 92,2.
1: Γρηγόρη, καλημέρα και συγχαρητήρια. 132 ευρώ και 13 λεπτά πληρωμένα από τον Ίζη.
2: Γρηγόρη μου, να είσαι πάντα καλότυχος.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
3: Να περνάτε τέλεια.
1: Συγχαρητήρια στην Ελιάνα. 150 ευρώ θα πάρει μέσω του Pay Your Bills.
4: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Ωραία, τρόπο να ξεκινήσω το Κυριακό.
2: Τι θα τα κάνουμε αυτά τα 150 ευρώ.
4: Παιδιά, θα πάνε κυρίω στο μέσο μου γιο, ο οποίο κλείνει τα 18 σε λίγο.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάφη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
5: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, επίθεση στον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώνοντας ότι επί της διακυβέρνησης του η διαφθορά και η ατιμορρησία κλιμακώθηκαν. Στην τελική ευθεία μπαίνουν τα σχολεία. Οι προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια ολοκληρώνονται αύριο, ενώ οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των γυμνασίων αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου. Την ίδια ημέρα θα χτυπήσει και το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία, σηματοδοτώντας την έναρξη των θερινών διακοπών για χιλιάδες μαθητές. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τη μισθολογική ισότητα προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Το εύρος της αμοιβής θα είναι πλέον πρωτεύον θέμα, βασική υποχρέωση για τους εργοδότες και θα πρέπει να αναγράφεται ξεκάθαρα στην αγγελία πρόσληψης. Με τον τρόπο αυτό, οι υποψήφοι θα γνωρίζουν εκ των προτέρων τι προσφέρει ακριβώς η εταιρεία. Σε λειτουργία τίθεται αύριο από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη χορήγηση επιταγών του κατασκηνωτικού προγράμματος του ΕΦΚΑ. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την ακύρωση των αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν που είχε προαναγγείλει.
0: Easy Sports.
5: Η Real Madrid ανακοίνωσε τον Ζωζέ Μουρίνιο για την επόμενη τριετία με τον Πορτογάλο να επιστρέφει 13 χρόνια μετά και να αναλαμβάνει άμεσα τον σχεδιασμό της νέας εποχής στο Μπερναμπέου.
0: Easy Weather.
5: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Η φύση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρειοι τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος του κόμβου. Α, θα άκουσα τη γλώσσα μου. Ατύχημα τώρα, εργατικό είναι αυτό, έτσι, κανονικά.
2: Ναι, αλλά δεν το σκέφτεσαι όμως, γιατί θα μπορείς να πεις ότι δεν μπορείς να μιλήσεις. Ε, τώρα μιλάς κανονικά.
1: Γιατί είμαι επαγγελματίας και σφίγγω τα δόντια και προχωράω. Από μέσα μου πονάω.
2: Αμάν, έχεις βγάλει αίμα, ε.
1: Μη μου λες τέτοια. Είμαι και λίγο χέστης.
2: Τι φλόρος είναι αυτός.
1: Είμαι φλόρος, τι να πω τώρα, δεν είμαι φλόρος. Είμαι φλόρος.
2: Τζάμπα το ύψος μου, ρε, που μας πήγες ότι είσαι και εξωτικό πουλί εδώ πέρα.
1: Γιατί τα εξωτικά πουλιά δεν πονάνε. Δεν κατάλαβα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Energy 94,2 στο μικρόφωνο η Άντζελα Πασχοπούλου στη θέση της Κατερίνας Καρσιώτη. Ξημερώματα λοιπόν, ξημερώματα Παρασκευής 12 Ιουνίου, είμαστε λίγα λεπτά μετά τη μία, όπου θα δούμε τι συνέβη στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Ξεκινάμε λοιπόν με την πολιτική ενημερότητα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, μίλησε όπως πάντα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και αναφέρθηκε για κυβέρνηση σκανδάλων. Κυβέρνηση σκανδάλων και συγκάλυψης ατιμωρησίας, χαρακτήρισε χθες το πρωί στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ο πρόεδρος λοιπόν του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ άλλων, είπε ότι οι πολίτες δεν περνούν καλά και πρόσθεσε πως το αφήγημα ότι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπάρχει και αυτός φέρνει τη σταθερότητα δεν είναι πιστευτό από τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Επίσης, αναφέρθηκε και στο ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι υπέρμετρα αλαζόνας και μας υποτιμά όλους, είπε χαρακτηριστικά. Δεν είναι όμως μόνο ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης και ο κύριος Βελόπουλος αναφέρθηκε εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, όπου δεν δίστασε καθόλου να αναφερθεί και να πει κομπάρσο. Συγκεκριμένα, κομπάρσος στο ίδιο του το κόμμα είναι ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος λοιπόν της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε σε δήλωσή του και είπε συγκεκριμένα, όταν είσαι κομπάρσος στο ίδιο σου το κόμμα, αφού δεν ανήκει σε αυτό, λες θίασο της αντιπολίτευσης όλους τους άλλους που δεν θέλουν να κυβερνήσουν, αλλά να εξαντλήσουν την Ελλάδα. Και το λες την ώρα που εσύ έχεις δολοφονήσει με τα εγκληματικά λάθη σου τη χώρα. Δηλαδή, κύριε Πρωθυπουργέ, είστε εκτός τόπου και χρόνου, είπε ο κύριος Βελόπουλος. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τώρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Ας γίνουν οι εκλογές το 2027, όπως λέγεται και υπόθηκε με σιγουριά και από τον κύριο Μαρινάκη. Όμως ήδη έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Η αλήθεια να λέγεται, η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και τα πράγματα είναι γνωστά και όλοι θέλουν και κυνηγούν την πρωτιά. Το ωραίο είναι, αναμένουμε στη ΔΕΘ, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σεπτέμβριο, τα σπουδαία, τα σπουδαιότερα. Μην ξεχάσω, γιατί αυτό δεν ξεχνιέται. Είναι η αιώνια αγάπη μεταξύ των δύο στη Βουλή και φυσικά αναφέρομαι για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου εναντίον του αγαπημένου της Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας. Στη Βουλή διαβιβάστηκε, να σας πω συγκεκριμένα, η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη μετά από μήνυση που έκανε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αφορμή λοιπόν για τη μήνυση της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποτέλεσαν οι δημόσιες τοποθετήσεις των δύο κυβερνητικών στελεχών σχετικά με την υπόθεση της κουνιάδας της βουλευτού Τζόρτζια Κεφαλά. Τι σημαίνει τώρα όλο αυτό? Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες η πρώην εργαζόμενη της Πλεύσης Ελευθερίας φέρεται να είχε προχωρήσει σε καταγγελίες εναντίον της κυρίας Κωνσταντοπούλου κάνοντας λόγο για εργασιακό εκφοβισμό, λεγόμενο bullying, και καθυστερήσεις στην καταβολή των δεδουλευμένων της. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου λοιπόν είχε προαναγγείλει από το Βήμα της Ολομέλειας ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της πρώην υπαλλήλου της. Το τι γίνεται εκεί πέρα, άνθρωπος δεν θέλει να ξέρει, είναι πραγματικά μια καθημερινή τρέλα στην Ολομέλεια της Βουλής. Ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, ποιος λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέματα, επικρατεί μία τρελά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και εμείς είμαστε όλοι εκτός και απλώς παρακολουθούμε. Παρακολουθούμε και τι άλλο να πούμε. Ας περάσουμε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Όπου αναφέρεται δεν χωράει διαπραγμάτευση απόφαση του Αρείου Πάγου για τους στόχους των δανείων του νόμου Κατσέλη. Α, μάλιστα. Αυτό τώρα είναι όντως ένα επίσης πολύ σημαντικό θέμα και μη εξαιρεταίο. Η τελευταία απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, βάσει της οποίας ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα δάνεια που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη, οφείλει να γίνεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού οφειλόμενου ποσού, όπου είναι απόλυτα σαφής και προφανώς δεν προχωράει διαπραγμάτευση ή άλλου είδους ερμηνεία.
Αυτό υπογραμμίζεται σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε τώρα τι γίνεται. Να δούμε τώρα τι συμβαίνει. Από εκεί και πέρα έπεται συνέχεια και υπάρχει, όπως λένε χαρακτηριστικά, επιδημία παρετήσεων με βαριές ευθύνες για την κυβέρνηση. Οι κυβερνητικές πηγές αιτιολογούν τις πρόσφατες παρετήσεις γενικών γραμματέων που λαμβάνουν χώρα υπό τον θόρυβο του σκανδάλου διαφθοράς στις πολεοδομίες, με το επιχείρημα ότι έκλεισαν τον κύκλο τους, όπως αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε δήλωσή του. Καμία ανάληψη πολιτικής ευθύνης, κανείς δεν φταίει, τίποτα δεν έγινε, σχολιάζει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, αναφέροντας ειδικότερα ότι επί 7 ολόκληρα χρόνια διατηρούσαν γενικό γραμματέα αρμόδιο για τον πολεοδομικό σχεδιασμό, ένα στέλεχος, συγγενείς του οποίου φέρονται να ελέγχονται για το στήσιμο κυκλώματος με εκβιασμούς και φακελάκια στις πολεοδομίες. Ναι, αυτά είναι πραγματικά χωρίς τέλος, χωρίς αδιανόητο τέλος πραγματικά. Αξιολόγου, πραγματικά αξίζει να το αναφέρουμε. Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στη Βουλή χθες, 5η 11 Ιουνίου, για την ιστορική θεσμική αλλαγή, η οριστική αδειοδότηση περιφερειακών καναλιών μετά από ολόκληρα 28 ολόκληρα χρόνια, αδράνειας και ομηρίας. Συγκεκριμένα, να σας το πω συγκεκριμένα, μετά από 28 χρόνια, μετά από ολόκληρες δεκαετίες στασιμότητας αδράνειας και ομηρίας, γίνεται μια ιστορική θεσμική αλλαγή και τα κανάλια περιφερειακής εμβέλειας αδειοδοτούνται οριστικά με διαφάνεια, κριτήρια, μέσα από τη διαδικασία του ΕΣΟΡΟΥ. Αυτό τόνισε λοιπόν μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την αδειοδότηση των τηλεοπτικών σταθμών περιφερειακής εμβέλειας. Σημαντικό και αυτό. Από εκεί και πέρα, κόντρα στη Βουλή για τη θέση μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών, απολύτως αναγκαία ώστε να υπάρχει συνέχεια στο Υπουργείο Εξωτερικών με τρόπο θεσμικό, χαρακτήρισε ο Γιώργος Γεραπετρίτης τη ρύθμιση με την οποία συστήνεται θέση μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών, εξηγώντας πως ενεργοποιείται το σχετικό άρθρο του Συντάγματος μετά από 50 χρόνια και τονίζοντας πως οι θέσεις μόνιμων υπηρεσιακών υφυπουργών προσδίδουν υπηρεσία στο πολίτευμα. Βεβαίως, είναι και αυτό. Συνεχίζουμε στα πολιτικά μας δρόμενα με συνάντηση του Κυριάκου Πιερακάκη και Ρούτε, όπου στο επίκεντρο είναι η συζήτηση για οικονομικές και δημοσιονομικές πτυχές της ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής. Κατά τη συνάντηση λοιπόν των δύο ανδρών εξετάστηκαν οικονομικές διαστάσεις της χρηματοδότησης της άμυνας και η συμφωνημένη στόχη αύξησης των αμυντικών δαπανών στο πλαίσιο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Στην έδρα της Ατλαντικής Συμμαχίας στις Βρυξέλλες βρέθηκε ότι ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριακός Πιερακάκης συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και στο επίκεντρο της συζήτησης είχαν οικονομικές και δημοσιονομικές πτυχές της ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής υπό το φως των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής της Χάγης. Κατά τη συνάντηση λοιπόν εξετάστηκαν οικονομικές διαστάσεις της χρηματοδότησης της άμυνας και η συμφωνημένη στόχη αύξησης των αμυντικών. Δεν θέλω να ξεχάσω να σας πω το οποίο θα βγει και μπροστά, ότι στόχος της κυβερνητικής στρατηγικής είναι η ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα. Αναφερθήκανε και να πούμε επίσης ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένεται να υποθεί ότι ο κατώτατος μισθός θα είναι πάνω από 950 ευρώ και θα υπάρξει νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από το 2027. Να δούμε, αναμένουμε, να δούμε τι θα γίνει, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος δεν αντέχει άλλο,
έχει αναστενάξει όπου και αν βρίσκεται, στις μεγαλοπόλεις, στα χωριά, η κατάσταση είναι τραγική. Πραγματικά ο κόσμος δεν αντέχει άλλο. Οικογένειες που έχουν παιδιά, που σπουδάζουν, οικογένειες που μεγαλώνουν παιδιά, μωρά, μικρά παιδιά, είναι πραγματικά απίστευτο. Όμως μη σας κουράζω παραπάνω, νομίζω ότι όλοι χρειαζόμαστε ένα διαλυματάκι. Σας αφήνω να ακούσουμε, εννοείται, από τις καλύτερες, τα καλύτερα τραγούδια της Αθήνας, η καλύτερη μουσική της Αθήνας, εδώ στο Νίζι 97,2. Λίγα λεπτάκια και σε λιγάκι θα είμαστε πάλι παρέα μαζί.

Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι καλημέρα σας. Ακούτε το μαγκαζίνο του Easy 97,2 πίσω από το μικρόφωνο και ανάμεσα στα τραγούδια η Άντζελα Πασχοπούλου. Συνεχίζουμε με εσωτερική επικαιρότητα, αστυνομικό ρεπορτάζ. Δεν θα μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε με το θέμα του Ιταλού, ο οποίος φέρεται να δολοφόνησε στο Αίγιο μητέρα και γιο. Στα κίνητρα του δράστη που οδήγησαν στο διπλό φωνικό στο Αίγιο, όπου μητέρα και γιος έχασαν τη ζωή τους, στρέφονται πλέον οι αρχές. Οι έρευνες βρίσκονται οπωσδήποτε σε εξέλιξη, διότι δεν παραδέχεται τίποτα. Τώρα ποιοι είναι οι λόγοι, η ζηλοτυπία, οικονομικές διαφορές? Σύμφωνα λοιπόν με κάποιες μαρτυρίες, ο Ιταλός είχε έντονες διαφωνίες με την 54χρονη για οικονομικό ζήτημα. Η άτυχη γυναίκα φέρεται να είχε ενημερώσει για το θέμα αυτό το γιο της και του ζήτησε να έρθει στην Ελλάδα από τη Γερμανία, όπου σπούδαζε και εργαζόταν το παλικάρι, κάτι που έκανε ο 26χρονος. Άλλες μαρτυρίες πάλι αναφέρουν ότι ο νεαρός ήθελε να πάρει μαζί του στη Γερμανία τη μητέρα του, κάτι που αυτό δεν άρεσε καθόλου στο σύντροφό της. Ο 65χρονος αρνείται κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή του, ενώ η υπεράσπιση του κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην δικογραφία. Την ίδια ώρα, και εδώ τώρα να δούμε τι έχει γίνει, δεν έχουν βρεθεί δακτυλικά αποτυπώματα στο μαχαίρι της άγριας δολοφονίας. Από εκεί και πέρα, καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φαίνεται να διαδραματίζει το γεγονός ότι δεν προκύπτουν λοιπόν ενδείξεις παραβίασης του σπιτιού, ενώ κάμερες ασφαλείας δεν κατέγραψαν καμία απολύτως ύποπτη κίνηση. Αυτό λοιπόν έτσι οδηγεί τις αρχές στο συμπέρασμα ότι ο δράστης βρισκόταν ήδη εντός της οικίας, όπως σύμφωνα με μαρτυρίες βρισκόταν μόνο τα μέλη της οικογένειας. Παράλληλα, να πούμε, σημαντικό στοιχείο η αστυνομία θεωρεί, μεταξύ άλλων, εσώρουχο που εντοπίστηκε στην αυλή πλημμένο με χλωρίνη και καθαριστικά, καθώς και πολύ έντονη η μυρωδιά υνοπνεύματος στο χώρο. Οι αστυνομικοί λοιπόν εκτιμούν ότι ο ίδιος ο δράστης προσπάθησε να καθαρίσει τα ίχνη από τη συμπλοκή. Πώς γίνεται να υπάρχει καυγάς, πυροβολισμός και μαχαιρώματα και να μην ακούσει κανένας τίποτα, είναι το ερώτημα, βέβαια, που θέτουν οι αρχές. Ναι, πολύ λογικό, προφανώς. Επιπλέον, ο 65χρονος δεν ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία, αλλά επικοινώνησε πρώτα με φίλο του, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές. Ναι, είναι πολλά τα ερωτήματα, αλλά ας μπούμε τίποτε άλλο. Είναι ήδη πολύ δραματικό το όλο θέμα και οι αρχές ξέρουν πολύ καλά και έχουν αναλάβει και σχεδόν ήδη το έχουν βγάλει και θα το βγάλουν εις πέρας. Συνεχίζουμε λοιπόν με την Κρήτη. Ενώπιον του εισαγγελέα, τρεις ελευθέντες για το θάνατο του κοινοτάρχη. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Στο δικαστήριο του Ηρακλείου οδηγήθηκαν χθες το πρωί οι τρεις ληφθέντες που φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση θανατηφόρας σωματικής βλάβης σε βάρος του 49χρονου Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Απεσοκαρίου του Δήμου Γόρτινας τον περασμένο Μάρτιο, ο οποίος κατέληξε στις 22 Μαρτίου μετά από πολυήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο μετά από τραυματισμό που είχε στο κεφάλι. Όταν τραυματίστηκε δεν πήγε αμέσως στο νοσοκομείο, πήγε στο σπίτι του και, όπως λένε πολλοί, αυτό ήταν και το μεγαλύτερο λάθος που του κόστισε τη ζωή. Είχε τραυματιστεί σε αγροτική περιοχή, στο δημοτικό διαμέρισμα Απεσοκαρίου, και σύμφωνα με πόρισμα του ιατροδικαστή που ακολούθησε, έκανε αναφορά ο ιατροδικαστής σε πιθανή ανθρωποκτονία, ανοίγοντας λοιπόν το δρόμο για την διεξαγωγή των ερευνών. Αναφέρθηκε για θανατηφόρα σωματική βλάβη σε βάρος του άτυχου 49χρονου. Και σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτά τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για παράβαση νομοθεσίας περί όπλων, έχει σχηματιστεί δικογραφία για τη θανατηφόρα αυτή η σωματική βλάβη, και τα πράγματα συνεχίζουν όπως πρέπει στην εξέλιξη. Από εκεί και πέρα,
σε ένα άλλο πολύ αγαπημένο νησί, με άσχημα πράγματα να εξελίσσονται, δυστυχώς. Η αναφορά μου έχει να κάνει με τη Ρόδο. Στη Ρόδο, λοιπόν, προφυλακίστηκε ένας 55χρονος, ο οποίος σκότωσε τον 63χρονο φίλο του. Ναι, να το πούμε και αυτό, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, όσο και να ακούγεται απίστευτο, για ένα τσιγάρο. Το πιστεύετε? Πραγματικά, για ένα τσιγάρο σκότωσε το φίλο του. Με σύμφωνη, λοιπόν, γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα Ρόδου, ο 55χρονος άνδρας σκότωσε με μαχαίρι. Τι γίνεται με αυτά τα μαχαίρια? Σκότωσε με μαχαίρι, τώρα πριν λίγες ημέρες, το φίλο του και οπωσδήποτε πήρε το δρόμο για τη φυλακή. Το τι συμβαίνει, η πλευρά, λοιπόν, του κατηγορουμένου έχει καταθέσει σειρά αιτημάτων, μεταξύ των οποίων διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, συγχωρήστε με, από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα, εξέταση ψυχιάτρου ως μάρτυρα και αναπαράσταση των συνθήκων του περιστατικού, με στόχο φυσικά να καταδειχθεί η απουσία κάθε πρόθεσης αφαίρεσης ζωής. Okay, ναι, γνωστό, προφανώς, θα κάνει τα πάντα ο δικηγόρος, το αποτέλεσμα όμως μετράει, συνηθίζουμε να λέμε το αποτέλεσμα μετράει. Τι έγινε με το φίλο που για ένα τσιγάρο αναφέρεται ότι τον σκότωσε? Ο συλληφθής, λοιπόν, που απολογήθηκε για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο, της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, φέρεται να ισχυρίστηκε μέσω του δικηγόρου του, λοιπόν, ότι κατά το χρόνο τέλησης της πράξης ήταν ολοκληρωτικά ανίκανος προς καταλογισμό. Εξού και η συνέχεια. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή... Ναι, απίστευτα πράγματα. Υπάρχει εξέλιξη, δίκη για το δυστύχημα έγινε σε Λούνα Πάρκ, αν θυμάστε, σε ό,τι αφορά ενοχή, δυστύχημα στο Λούνα Πάρκ. Η εισαγγελέα ζήτησε να κηρυχθεί ένοχος ο ιδιοκτήτης για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον 19χρονο και σε απόπειρα για τον αδερφό του. Στο εδόλιο του δικαστηρίου, συγκεκριμένα να σας πω, κάθονται ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ, η σύζυγός του, ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού με την ονομασία Crazy Dance και ο μηχανολόγος μηχανικός που είχε προσκομίσει επιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε από τους δικαστές να κηρυχθούν ένοχοι ο ιδιοκτήτης για ανθρωποκτονία, η σύζυγος και ο μηχανικός για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, ο χειριστής για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο, ο εισαγγελέας, σε ό,τι αφορά το παιχνίδι, είπε ότι ουσιαστικά δούλευε ένα σκουπίδι. Ανέφερε ότι η θράψη ήταν ζήτημα χρόνου λόγω της διάβρωσης. Επισήμανε ότι ο 60χρονος ιδιοκτήτης είχε εικόνα της κατάστασης. Το μηχάνημα βάφτηκε εξωτερικά για να αλλάξει μόνο αυτά που έβλεπε ο κόσμος. Η πρόταση για σύζυγο, χειριστή και μηχανικό, σε ό,τι αφορά τη σύζυγο του ιδιοκτήτη, η εισαγγελέας είπε ότι δεν αποδείχθηκε πως ήταν η συνδιαχειρίστρια του Λούνα Πάρκ. Συνέδραμε στην εργασία φυσικά του σύζυγου της. Για το χειριστή του μηχανήματος, η εισαγγελική πρόταση αποδίδει ότι προέβη σε ανεπίτρεπτη αύξηση της ταχύτητας με τραγικό τέλος και η δίκη συνεχίζεται με τις αγορεύσεις των συνηγόρων πολιτικής αγωγής. Η απόφαση φυσικά αναμένεται να εκδοθεί το επόμενο διάστημα σε άλλη διαδικασία. Χρειάζεται τόση προσοχή γύρω από όλα αυτά, γιατί είναι τόσο... Είναι απίστευτο. Ένα παιδί 19 ετών στο Λούνα Πάρκ της Χαλκιδικής που έχασε τη ζωή του τον Αύγουστο του 2024. Δηλαδή, είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα. Ό,τι και να γίνει, το παλικάρι δεν γυρνάει πίσω με τίποτα. Συνέχεια αυτό λένε και οι γονείς. Είναι τόσο φοβερό και τρομερό. Και να ολοκληρώσουμε το θέμα μας με μια δύσκολη υπόθεση, μια υπόθεση έρευνα πώς η ελληνική αστυνομία έφτασε στις συλλήψεις ενώπιον των εισαγγελικών αρχών, πατέρας και γιος και βοσκός,
Σύμφωνα με την δικογραφία της ασφάλειας Ηρακλείου, φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέκου Δασκαλάκη. Πρόκειται, όπως είναι λοιπόν γνωστό, για έναν 57χρονο από το χωριό της Μεσάρας και πρώην αυτοδιοικητικό, τον 32χρονο γιο του και τον 59χρονο βοσκό που εργαζόταν για λογαριασμό της οικογένειας. Απίστευτα. Κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα, ακούμε τραγουδάκια και επανερχόμαστε.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Ναι, ναι, αναφέρομαι σε εσάς τους ξενύχτιδες που μου κρατάτε συντροφιά και ελπίζω να σας κρατώ κι εγώ μια καλή συντροφιά. Παρασκευή 12 Ιουνίου, ξημερώματα Παρασκευής. Δεν μαθαίνω και πολύ καλά θετικά σε ό,τι αφορά τα καιρικά φαινόμενα που θα ξεκινήσουν σε λίγες ώρες, αλλά δεν είναι ώρα τώρα να αναφερθούμε. Στην παρέα σας βρίσκεται η Άντζελα Πασχοπούλου, όπου τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τα διεθνή. Ναι, καλά καταλάβατε, θα αναφερθώ στον γνωστό και μη εξαιρεταίο Donald Trump, τον Αμερικανό Πρόεδρο που τους έχει τρελάνει όλους. Έχει έναν, ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει έναν πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα αυτός ο άνθρωπος. Η αλήθεια είναι και πώς θα έφτανε εκεί που έχει φτάσει αν δεν είχε αυτόν τον χαρακτήρα. Ο Τραμπ λοιπόν είπε ότι θα πλήξουμε το Ιράν, πολύ σκληρά απόψε. Θα καταλάβουμε το ΧΑΡΚ και πετρελαϊκές υποδομές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν λοιπόν με μεγάλη σφοδρότητα το Ιράν, προειδοποίησε για άλλη μία φορά με τρόμο ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάποια στιγμή σε ένα όχι πολύ μακρινό μέλλον θα καταλάβουμε το νησί ΧΑΡΚ και άλλα σημεία ενεργειακών υποδομών, είπε χαρακτηριστικά, και θα αναλάβουμε καθολικό έλεγχο των αγορών του πετρελαίου αλλά και του φυσικού αερίου του Ιράν, λίγο πολύ όπως κάναμε με την Βενεζουέλα. Ουσιαστικά αυτό, όποιος το ακούει, είναι απειλή, έτσι, κακά τα ψέματα, ας μην γελιόμαστε. Για άλλη μία φορά, απειλή. Γνωστός Ντόναλντ Τραμπ για τον τρόπο του. Ναι. Και συνέχισε βέβαια να λέει ότι μάλλον δεν θα χτυπήσω γέφυρες και ενεργειακούς σταθμούς. Θα υπάρξει βομβαρδισμός. Μεγαλύτερος, ισχυρότερος. Ακούγεται τρομακτικός, η αλήθεια είναι. Και είναι τόσοι άνθρωποι που υποφέρουν, που έχουν πεθάνει, που... Συνεχίζουμε ωστόσο. Στο Ισραήλ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη ασφαλείας. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπενιαμίν, συγκαλεί κορυφαίους υπουργούς και στενούς του συνεργάτες σε σύσκεψη για θέματα ασφαλείας, όπως τουλάχιστον αναφέρουν τα Ισραηλινά μέσα. Και φυσικά η σύσκεψη αυτή πραγματοποιείται μέσω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο, αλλά και φυσικά μετά το νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, το οποίο έχει ήδη απαντήσει με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε αραβικές χώρες. Συνεχίζουμε σε ό,τι αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε lockdown, πολλοί όροφοι του Πενταγώνου κενώθηκαν όροφοι λόγω περιστατικού με πολύ επικίνδυνα υλικά. Πολλοί όροφοι και διάδρομοι στο εσωτερικό του Πενταγώνου των Ηνωμένων Πολιτειών τέθηκαν σε lockdown, ενώ άλλοι κενώθηκαν λόγω ενός περιστατικού με επικίνδυνα υλικά, σύμφωνα από πηγές του CNN. Εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, επιβεβαίωσε ότι τα συστήματα εντός του Πενταγώνου έχουν εντοπίσει πρόβλημα στην ποιότητα του αέρα. Του αέρα που απαιτεί προληπτικά μέτρα μέχρι να διαπιστωθεί η σημασία του. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον Ερντογάν, τον Τούρκο, αγαπημένο Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπου εξαπέλυσε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σφοδρή επίθεση κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, του Μπενιαμίν Νετανιάχου, χρησιμοποιώντας φυσικά ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς για την Ισραηλινή ηγεσία, και προειδοποίησε για λογοδοσία για τα εγκλήματα, όπως είπε χαρακτηριστικά, στη Γάζα. Φυσικά σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, ο Ερντογάν περιέγραψε το Ισραήλ ως μία πηγή αποσταθεροποίησης και βίας στην περιοχή, κατηγορώντας ευθέως και διακρίτως την παρούσα Ισραηλινή κυβέρνηση για διχασμό και ματοχυσία. Ο Τούρκος πρόεδρος συνέχισε
αλίμονο σε ακόμη πιο υψηλούς τόνους, κάνοντας ιστορικούς παραλληλισμούς και απευθύνοντας ευθεία προειδοποίηση προς όσους, όπως είπε χαρακτηριστικά, ακολουθούν πρακτικές αυταρχισμού και βίας. Μάλιστα. Αυτά όλα γίνανε στην επέτειο από την ίδρυση της Ερυθράς Ημισελήνου στα 158 χρόνια η επέτειος, όπου ο Ερντογάν περιέγραψε το Ισραήλ ως πηγή αποσταθεροποίησης και βία στην περιοχή, όπως είπαμε και νωρίτερα. Ο Τούρκος πρόεδρος επίσης είπε ότι όσοι ακολουθούν τα βήματα του Χίτλερ, ας μην ξεχνούν ότι αν συνεχίσουν έτσι, η κατάληξή τους θα είναι ίδια με εκείνη των άλλων τυράννων της ιστορίας. Υποστήριξε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τους Παλαιστινίους και παράλληλα να ζητεί διεθνή λογοδοσία για όσα συμβαίνουν στη Γάζα. Ναι, ασφαλώς. Αξίζει να συνεχίσουμε και να αναφερθούμε και σε ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο είχε σοβαρές διαστάσεις αλλά ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα. Αναφέρομαι στον λεγόμενο ήρωα, πια θεωρείται ήρωας, του Belfast. Να σας θυμίσω, ο Ματ Μακ Τιερνάν ακινητοποίησε δράστη επίθεσης με μαχαίρι, και μάλιστα ο Ματ Μακ Τιερνάν φέρει τατουάζ με σπαρτιάτη πολεμιστή. Βρέθηκε ο άνθρωπος αυτός στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όταν ο 32χρονος λοιπόν αυτός άνδρας βοήθησε να κινητοποιηθεί ο Σουδανός δράστης της επίθεσης με μαχαίρι εναντίον συμπολίτη του Στίβεν Όγκλμπι στο Belfast. Ο Τιερνάν λοιπόν έχει από τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης χαρακτηριστεί ως ο ήρωας του Belfast, καθώς μαζί με άλλους πολίτες επενέβη εγκαίρως και συνέβαλε στην αποτροπή μιας ακόμη πολύ τραγικής κατάληξης. Δεν φοβήθηκε καθόλου τίποτα και συνέβαλε με αυτό το πράγμα, με αυτή την κίνησή του, να σταματήσει τον Σουδανό δράστη της επίθεσης. Από εκεί και πέρα αξίζει να πούμε ότι μετά ότι η πράξη του αυτή έλαβε ασφαλώς μια πολύ μεγάλη δημοσιότητα, βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, τον εξήμνησαν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης και πολύ δικαιολογημένα, άλλοι θα κρύβονταν, δεν θα το έκαναν. Είναι ο λεγόμενος ήρωας του Belfast, έτσι έχει μείνει. Λοιπόν, και αξίζει λοιπόν στο σημείο αυτό να πούμε ότι πολλοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων παρατήρησαν πραγματικά ένα πολύ μεγάλο τατουάζ που φέρει στην αριστερή πλευρά, στο στήθος μπροστά, όπου απεικονίζει έναν σπαρτιάτη πολεμιστή. Μίλησε δημόσια ο Μακ Τιερνάν, αναφέρθηκε σε αυτά τα βία αντιμεταναστευτικά επεισόδια που ακολούθησαν την επίθεση, παίρνοντας ασφαλώς σαφείς αποστάσεις από τις ταραχές αυτές. Αποκάλυψε ότι κατά τη διάρκεια των επεισοδίων υπέστη ζημιές και μάλιστα και ένα κατάστημα κοντά στο σπίτι του, το οποίο λειτουργούσε επί περίπου 20 χρόνια από την ίδια οικογένεια. Ο κόσμος συγκινήθηκε πολύ, συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 30.000 λίρες. Η πράξη του αυτή προκάλεσε κύμα συμπαράστασης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης και να προσφερθούν συμβολικά αυτά τα χρήματα. Ωστόσο ο ίδιος, και αυτό πραγματικά αξίζει όντως να το τονίσουμε, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να κρατήσει τα χρήματα και ζήτησε να διατεθούν στον Στίβεν Όγκλβι και την οικογένειά του, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της αποκατάστασης και της νοσηλείας του μετά από την σοβαρή αυτή επίθεση που δέχθηκε από τον Σουδανό, γιατί τραυματίστηκε ο άνθρωπος αυτός. Η αλήθεια είναι ότι
Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι, υπάρχουν όμως και τέτοιοι άνθρωποι και αξίζει σε αυτό το σημείο να σταθούμε και να το συλλογιστούμε και να πούμε ότι τελικά ναι, εν έτη 2026 η ελπίδα δεν έχει χαθεί, υπάρχει. Και κάπως έτσι σας αφήνω για να πάμε στο επόμενο τραγούδι εδώ στον Easy 97,2 και τα λέμε σε λίγο.

Εδώ είμαστε πάλι παρεούλα, Παρασκευή 12 Ιουνίου, ξημερώματα Παρασκευής. Πίσω από το μικρόφωνο και ανάμεσα στα τραγούδια κοντά σας η Άντζελα Πασχοπουλού. Και φυσικά, ναι, τώρα ήρθε η ώρα να συνεχίσουμε με τα θέματα τα οικονομικά. Να έχουμε μια μικρή ιδέα και για αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό. Ο πρόεδρος λοιπόν του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο, αναφέρθηκε φυσικά στην ατζέντα των θεμάτων που θα τεθούν προς συζήτηση και σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή αλλά και την ανθεκτικότητα της Ευρωζώνης στην ενεργειακή ασφάλεια. Ενώ φυσικά ρωτήθηκε και για την πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, την οποία χαρακτήρισε δικαιολογημένη και στοχευμένη. Είναι τα πράγματα δύσκολα, περίεργα. Η Ευρωζώνη είναι αρκετά ανθεκτική, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Πιερακάκης. Και στο δεύτερο σκέλος της συζήτησης για την ενεργειακή ασφάλεια, ο πρόεδρος του Eurogroup δήλωσε σχετικά ότι προσκάλεσε τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προκειμένου να γίνει η αξιολόγηση των πολιτικών της Ευρωζώνης από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ανυπομονώ ιδιαίτερα, είπε χαρακτηριστικά, για τη συζήτηση σχετικά με την ενεργειακή ασφάλεια. Γνωρίζουμε όλοι ότι κάθε ευρώ που δαπανάτε σε ενεργειακές υποδομές είναι ένα ευρώ που επενδύεται στο μέλλον μας. Αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει επίσης να γίνει υπό το πρίσμα της πρόσφατης πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, είπε χαρακτηριστικά. Συνεχίζουμε με την επίσης πολύ γνωστή Λαγκάρντ. Αγορές και αναλυτές προεξοφλούν αύξηση επιτοκίων. Μεταξύ άλλων, με τον πληθωρισμό να έχει σκαρφαλώσει στο 3,2% στην Ευρωζώνη το Μάιο, τον πόλεμο στο Ιράν να μένεται στα στενά του Ορμούς, να παραμένουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, οι αγορές έχουν ήδη προεξοφλήσει αύξηση των επιτοκίων. Με τους αναλυτές να προβλέπουν αύξηση στο βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 25 μονάδες στο 2,25% για πρώτη φορά μετά από 2,5 χρόνια. Μάλιστα, σε πρόσφατη έρευνα, το 60% των οικονομολόγων προέβλεπε και δεύτερη αύξηση μέσα στο 2016, πιθανόν το Σεπτέμβριο. Μήνυμα αλλαγής πολιτικής έστειλε και η Ιζαμπέλ Σνάμπελ, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία δήλωσε ότι τα επιτόκια πρέπει να αυξηθούν, καθώς ο πόλεμος έχει κρατήσει πολύ περισσότερο από ό,τι προβλεπόταν και οι υψηλές τιμές ενέργειας διαχέονται πλέον ευρύτερα στην οικονομία. Τώρα, οι τιμές της ενέργειας στο επίκεντρο, ο βασικός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 3,2% τον Απρίλιο και οι τιμές ενέργειας αυξήθηκαν κατά 10,9% σε ετήσια βάση. Ωστόσο, ο βασικός πληθωρισμός αυξήθηκε στο 2,5% τον Απρίλιο λόγω κυρίως του υψηλότερου κόστους υπηρεσιών. Ναι, μας έχουν με αυτά τα νούμερα ζαλίσει τόσο πολύ. Τι λέτε να πάμε χρηματιστήριο? Ανωδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στην χθεσινή συνεδρίαση του χρηματιστηρίου, με την αγορά να προσεγγίζει τα επίπεδα των 2.400 μονάδων και απέχει 10,7 μονάδες από τα υψηλά έτους. Από την υψηλή κεφαλοποίηση, οι τίτλοι Titan, Allwyn και Κύπρου. Ανωδικά λοιπόν κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Μετά την ανακοίνωση της αύξησης των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κίνηση που είχαν προεξοφλήσει ενώ ανακάπτουν και οι δείκτες στο άνοιγμα της Wall Street. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 236,98 εκατομμύρια ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλοποίησης, να πούμε, ότι σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,04% και ο δείκτης μεσαίας κεφαλοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,19%. Ναι, η κατάσταση είναι ok. Τώρα, Τράπεζα της Ελλάδος, να πούμε για την Τράπεζα της Ελλάδος, αύξησε κατά 5,1% στις τιμές επαγγελματικών ακινήτων το έτος 2025.
Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το δεύτερο εξάμηνο του 2025

Οι τιμές των γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας παρουσίασαν αύξηση κατά 4,5% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Ναι, δηλαδή αυτά τα πράγματα τώρα όλα είναι... Τι να πούμε. Θέλω να σας πω κάτι το οποίο πραγματικά όσοι είναι άνεργοι νομίζω και ψάχνουν δουλειά θα χαρούν πάρα πολύ και επιτέλους μπαίνουν έτσι σε μια πιο σωστή σειρά τα πράγματα. Και ναι, αναφέρομαι στο Υπουργείο Εργασίας, νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Μισθολογική Ισότητα όπως προωθεί το Υπουργείο. Τι σημαίνει τώρα όλο αυτό που είπα εγώ, έτσι? Υπάρχουν σαφείς κανόνες διαφάνειας στις αμοιβές, θα είναι, και στις διαδικασίες προσλήψεων, έτσι επιχειρεί το Υπουργείο Εργασίας με σχέδιο νόμου, που παρουσιάστηκε από την αρμόδια Υπουργό και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό. Το νομοσχέδιο λοιπόν ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία και λένε το εξής: το εύρος των αμοιβών δεν θα είναι πλέον δευτερεύον θέμα, αλλά θα είναι βασική υποχρέωση για τους εργοδότες και θα πρέπει να αναγράφεται ξεκάθαρα πλέον στην αγγελία πρόσληψης. Με τον τρόπο αυτό, οι υποψήφοι θα γνωρίζουν εκ των προτέρων τι προσφέρει ακριβώς η εταιρεία στην οποία απευθύνονται και ζητούν εργασία. Ναι, λοιπόν, αυτό όντως είναι σημαντικό. Παράλληλα, συνεχίζω, θα εξαλειφθούν οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ... μάλιστα, άλλο πολύ σημαντικό θέμα, μεταξύ ανδρών και γυναικών. Επιτέλους, μεταξύ ανδρών και γυναικών που εκτελούν όμοια εργασία. Τα κριτήρια καθορισμού της αμοιβής και της επαγγελματικής εξέλιξης θα πρέπει να είναι πλέον αντικειμενικά και ουδέτερα ως προς το φύλο. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά επιτέλους δικαιοσύνη, έτσι? Λοιπόν, να είμαστε και τώρα λίγο δίκαιοι. Το νέο νομοσχέδιο αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ισότητας στην εργασία. Με περισσότερη διαφάνεια λοιπόν στις αμοιβές, πολύ σημαντικό, ουσιαστικά εργαλεία ελέγχου, διασφαλίζουμε ότι οι αποδοχές κάθε εργαζόμενου, ανδρός, γυναικός, θα καθορίζονται από την αξία και την προσφορά του και όχι, το τονίζω, ναι, εσείς φίλοι που είστε και με ακούτε έξω και όσοι είστε ξενύχτιδες σαν και εμένα ή δουλεύετε ή διαβάζετε, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, οι αποδοχές ασχέτως φύλου, το τονίζω, είτε είσαι άνδρας είτε είσαι γυναίκα. Και συνεχίζουμε λοιπόν με τις μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τις ίσες ευκαιρίες για όλους. Και αυτό είναι και το δίκαιο, έτσι, να λέμε και το στραβού το δίκαιο. Αυτό είναι και το δίκαιο. Δεν έχει σημασία τι πάει να πει άνδρας, γυναίκα και ξεχωρίζουμε. Το ίδιο προσπαθεί και ο άνδρας, το ίδιο και η γυναίκα. Τι είναι αυτό τώρα? Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία για το 2024, το μέσο μισθολογικό χάσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε στο 11,1%, γεγονός που σημαίνει ότι οι μέσες ωριές αποδοχές των γυναικών ήταν χαμηλότερες κατά 11,1% και αντίστοιχες των ανδρών. Αντιστοίχως στην Ελλάδα το ποσοστό διαμορφώνεται σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο, στο 13,4%. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με το νομοσχέδιο, η προκήρυξη και η συνολική διαδικασία πρόσληψης θα πρέπει να διασφαλίζουν ίση μεταχείριση, παραμένοντας ουδέτερες ως προς το φύλο και απαλλαγμένες από κάθε μορφή διάκρισης. Ναι, αυτό είναι και το δίκαιο, εδώ να τα λέμε. Οι επιχειρήσεις λοιπόν υποχρεούνται να υποβάλουν στοιχεία σχετικά με μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, μισθολογικό χάσμα στα μπόνους, το διάμεσο μισθολογικό χάσμα και το μισθολογικό ανά κατηγορία εργαζομένων. Η υποχρέωση αυτή ισχύει ετησίως για επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 εργαζόμενους ανά τριετία. Λοιπόν, είναι εξαιρετικά τα νέα. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Εσείς κρατήστε στο μυαλουδάκι σας ότι άνδρας με γυναίκα θα παίρνουν τα ίδια χρήματα, δεν υπάρχουν πλέον διακρίσεις και επιτέλους αυτό είναι το δίκαιο. Σας αφήνω για λιγάκι να ακούσουμε ωραία μουσικούλα εδώ στον Easy 97,2 και τα ξαναλέμε σύντομα.

Καλημέρα σας, επιστρέψαμε ακούγοντας την καλύτερη μουσική της Αθήνας, τον Easy 97,2, και συνεχίζουμε εμείς εδώ πέρα με το μαγκαζίνο, με το μαγκαζίνο που θα αναφερθούμε φυσικά στα αθλητικά. Θα αναφερθούμε στα αθλητικά γιατί είναι οι μέρες τέτοιες και είναι σημαντικό, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, επιβάλλεται. Καταρχάς θέλω να ξεκινήσω με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, τις μεγάλες ομάδες της χώρας μας. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 93-86 στην παράταση. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να νικήσει λοιπόν τον Ολυμπιακό στον τέταρτο τελικό του Telecom Center Athens με σκορ 93-86 στη δεύτερη παράταση συγκεκριμένα, να πω, και να στείλει τη σειρά στον πέμπτο και τελευταίο αγώνα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου εκεί θα κριθεί ο τίτλος για τον πρωτοθλητή της Basket League. Οι πράσινοι λοιπόν, να πούμε, ότι αν και έμειναν χωρίς τον Αν από νωρίς, κατάφεραν κυρίως με το Λιόπουλο, Μίτογλου και Σόρτς στα τελευταία μόλις λεπτά να πετύχουν τα καθοριστικά καλάθια που θα τους χάριζαν τη νίκη. Ο φετινός πρωταθλητής Ελλάδας θα κριθεί το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στην έδρα του Ολυμπιακού, εκεί όπου οι πράσινοι θα επιχειρήσουν να πετύχουν το break τίτλου για τους ερυθρόλευκους να διατηρήσουν το αίτητο στο σπίτι τους και να πάρουν λοιπόν αυτό το τρόπαιο. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι έγινε sold out για τα εισιτήρια, από ό,τι μαθαίνω, γιατί αγαπώ τα αθλητικά και έχουμε υπέροχες ομάδες, έτσι να το λέμε τώρα, να μην είμαστε φανατικοί Ολυμπιακοί ή Παναθηναϊκοί. Έχουμε τις δύο καλύτερες ομάδες που υπάρχουν, και αξίζει και το φανατιλίκι αυτό να το αφήσουμε λίγο στην άκρη, δεν είναι και ότι καλύτερο. Να πούμε λοιπόν ότι θα τολμήσω να πω ότι η λέξη παροξυσμός, υπήρχε παροξυσμός και sold out μέσα σε μόλις 2 ώρες για τα εισιτήρια του τελικού για τον Ολυμπιακό, για το Σάββατο στις 6 το απόγευμα, όπου θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Αυτό, εντάξει, δείχνει ότι οι ερυθρόλευκοι φίλαθλοι, να το πούμε έτσι απλά, υποστηρίζουν την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Εξού και το γεγονός ότι μόλις σε 2 ώρες, δηλαδή 12 το μεσημέρι τον ανακοινώσανε, 2 η ώρα το μεσημέρι, 2 ώρες μετά, είχαν εξαφανιστεί τα εισιτήρια. Η διαδικασία αγοράς εισιτηρίων ήταν μέσω link, και βγήκε η ΚΑΕ Ολυμπιακός και το ανακοίνωσε στις 2 το μεσημέρι ότι, παιδιά, σταματήστε, δεν υπάρχουν άλλα εισιτήρια, μην προσπαθείτε να, για το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το Σάββατο, μην προσπαθείτε να μπαίνετε μέσα. Δηλαδή ο γηπεδούχος Ολυμπιακός ήταν αίτητος, και αυτό τους έτσι έχει ξετρελάνει. Οπότε λοιπόν η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε για το sold out εισιτήριων στον τελευταίο αγώνα της σεζόν, ευχαρίστησε το φίλαθλο κοινό, και να πούμε και να το ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό ότι ο Ολυμπιακός παίζει το Σάββατο στις 6 το απόγευμα κόντρα στον Παναθηναϊκό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, και η αλήθεια είναι ότι διάβαζα έτσι και θέλω να τον αναφέρω, έχοντας τον πιο πολύτιμο παίκτη, τους ίδιους τους φιλάθλους και κυρίως για το κομμάτι βέβαια του Ολυμπιακού, αλλά από και την τηλεόραση σε ό,τι αφορά τους φιλάθλους για τον Παναθηναϊκό, γιατί και αυτοί το αγαπούν και θέλουν την ομάδα τους και θέλουν και αυτοί, έχουν τον ίδιο στόχο, έτσι όπως οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, να τα λέμε αυτά. Παιδιά, τι να πούμε, ας κερδίσει ο καλύτερος. Ό,τι είναι, ας κερδίσει ο καλύτερος, και οι δύο θέλουν πολύ να είναι πρωταθλητές, αυτό είναι γεγονός, ας κερδίσει ο καλύτερος. Συνεχίζουμε λοιπόν. Σε ό,τι αφορά, τώρα μην ξεχάσουμε, είναι σημαντικό να αναφερθούμε ότι ξεκίνησε και το Μουντιάλ. Ολόκληρη η Αμερική κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου, και είναι σημαντικό να το αναφέρουμε και αυτό, και οι άνθρωποι των ΗΠΑ αρχίζουν να μαθαίνουν πιο καλά το σόκερ, η αλήθεια είναι αυτή, που αφορούν το Μουντιάλ. Η πόλη λοιπόν της Νέας Υόρκης, τώρα αυτό το χαρακτηριστικό, ναι, θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, θέλησε να τιμήσει 2 θρύλους του αθλήματος, τους Thierry Henry και τον Πελέ, δίνοντας το όνομά τους σε 2 κεντρικούς δρόμους.
Ο θρύλος της Arsenal και της Εθνικής Γαλλίας στο άκουσμα αυτής της απόφασης ήταν εμφανώς χαρούμενος και δήλωσε ότι αυτό που κάνατε συνιστά μεγάλη τιμή για μένα και την οικογένειά μου. Και ευχαρίστησε. Αυτά σε ό,τι αφορά τη Νέα Υόρκη που έδωσε το όνομα. Υπάρχει οδός με το όνομα Henri, με τον Thierry Henry, το Γάλλο superstar, όπου έχει την τιμητική του. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα ήθελα να αναφερθώ, πέρα από τα αθλητικά δρόμενα, να μιλήσουμε λίγο για τα καιρικά φαινόμενα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά πραγματικά έχει βγει έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Τι σημαίνει αυτό? Αναφέρομαι στην μεταβολή του καιρού που θα είναι ως ονούπο σε λίγες ώρες. Μιλάμε για σήμερα, Παρασκευή. Θα ακολουθήσουν βροχές και καταιγίδες. Μιλάμε για τέτοια αλλαγή του καιρού. Συγκεκριμένα στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, όπου θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους. Να το πούμε έτσι λίγο πιο απλά, τα λεγόμενα μπουρίνια. Μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τώρα αυτό καλοκαιριάτικα, 12 Ιουνίου, είναι κάπως περίεργο το θέμα. Εδώ τα παιδιά στο σχολείο τελειώνουνε. Λένε πώς και πώς να φύγουν από το σχολείο, να τελειώσει αφλαία το τελευταίο κουδούνι για τα πρωτάκια, για τα μικρούλια, τα μωράκια και του νηπιαγωγείου, και τώρα ξαφνικά έρχονται τα πάνω κάτω. Είναι λίγο περίεργα, η αλήθεια είναι. Ναι, είναι λίγο περίεργα. Απ' τη μια είναι το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς για τα παιδάκια. Είναι οι διακοπές που ξεκινάνε, πάρα πολλοί μαθητές. Τελειώνουν γυμνάσια, λύκεια. Και απ' την άλλη, και λένε τα παιδιά πώς και πώς να βγουν έξω, να χαρούν λίγο. Θυμάμαι μπουγέλο που παίζανε, γινόταν ένας γλυκός χαμούλης. Και ξαφνικά το μπουγέλο θα είναι από πάνω από τον ουρανό, θα πέφτει. Απίστευτη βροχή, καταιγίδες. Ναι, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Μας τα έχει κάνει λίγο μαντάρα, η αλήθεια είναι, ο καιρός. Παρόλα αυτά, θα δεχτούμε, πάμε στα μέσα του Ιουνίου. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά άλλωστε. Αυτό είναι γεγονός. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Και ναι, εντάξει. Από εκεί και πέρα, τι να πω. Θα δεχτούμε ό,τι και να είναι. Είναι και λίγο περίεργο και το Σαββατοκύριακο, έχουν πει. Αλλά να σας πω την αλήθεια μου, επιφυλάσσομαι. Δεν το λέω και πολύ φανατικά, γιατί πολλές φορές, αθελάτως και μετεωρολόγοι, έχουν βγει εκτεθειμένοι, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Λένε άλλα, γιατί άλλα διαβάζουν, άλλα γίνονται. Δυστυχώς, το περιβάλλον είναι λίγο περίεργο. Δεν μπορούμε πλέον να βασιστούμε στους χάρτες σε αυτά που βλέπουμε. Άλλα βλέπουμε, άλλα λένε, άλλα γίνονται. Είναι, η αλήθεια είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Γι' αυτό βάζουμε όλη τη θετική ενέργεια, σκεφτόμαστε θετικά να μην συμβεί αυτό. Και να κλείσω το θέμα με ένα έτσι λίγο πιο, ένα πιο cute θέμα, να το πούμε έτσι, σε ό,τι αφορά τον Callum Turner, ο οποίος έχει πει ότι βρίσκει πολύ διασκεδαστικές τις φήμες ότι θα υποδεθεί τον James Bond. Τώρα δεν ξέρω, έτσι το χαρακτηρίζει ο Βρετανός ηθοποιός, είναι αυτό συγκεκριμένα, ο Callum Turner. Είναι ένας από τους υποψήφιους για να υποδεθεί τον πράκτορα 007 μετά την αποχώρηση του Daniel Craig. Ο ίδιος το βρίσκει λίγο αστείο αυτό, δεν ξέρει ακριβώς τι γίνεται. Τώρα από εκεί και πέρα είναι διάφορα τα σχόλια, και όπως δηλώνει και ο ίδιος, ξέρω τόσα όσα ξέρετε κι εσείς. Πραγματικά ξέρω τίποτα περισσότερο από ό,τι ακούγεται και από ό,τι λέγεται. Δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω. Και κάπως έτσι σκέφτομαι να σας αφήσω.
Να σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο, όμορφο ξημέρωμα Παρασκευής, Παρασκευής 12 Ιουνίου, να σκεφτόμαστε θετικά και να ελπίζουμε πάντα ότι θα ξημερώνει μια πολύ πολύ καλύτερη μέρα από την προηγούμενη. Στο μικρόφωνο ήταν η Άντζελα Πασχοπούλου στη θέση της Κατερίνας Καρσιώτη και εγώ σας εύχομαι ένα όμορφο ξημέρωμα και να περνάτε καλά. Bye!

0: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Πέντε μέρες τίποτα. Ευτυχώς που δεν πήγα.
2: Διακοπές.
1: Φαντάζεσαι τώρα να πήγαινα εγώ δηλαδή διακοπές εκεί με ένα αγόρι, έτσι. Και να γύρναγα και να είχα και την απογοήτευση.
2: Φίλε, αν πήγαινες με ένα αγόρι και εγώ όταν πήγαινα διακοπές προπαιδιών.
1: Ναι.
2: Γιατί πλέον δεν πάμε διακοπές χωρίς τα παιδιά.
1: Ναι.
2: Προφανώς και γινόταν πράγματα. Όσες φορές πήγαμε, όπου πήγαμε.
1: Πόσες φορές γινόταν
2: δηλαδή, αν πήγαιναμε διακοπές. Αν πήγαιναμε πόσες φορές το πενθήμερο.
1: Ναι.
2: Τρεις τουλάχιστον.
1: Όπα!
2: Για να λέμε και αλήθειες τώρα. Έτσι. Στις κακές μου στιγμές.
1: Άμα είχα πιει κιόλας.
2: Άμα δεν μ' άρεσε και πολύ το ξενοδοχείο. Άμα μ' άρεσε το
1: ξενοδοχείο. Άμα είχα ξενερώσει με την πίτσα.
2: Άμα ήταν ωραίο το δωμάτιο.
1: Είχα φάει και ωραία πίτσα. Έπεφτε μετά. Ωραία. Εντάξει.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.